0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω και

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές. Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φως.

Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
3: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ, είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Την πρώτη του συνάντηση μετά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να έχουν στις 3:30 στο αεροδρόμιο Λευκοσίας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Τουφάν Έρχιουρμαν θα τοποθετηθεί επί των 19 νέων εισηγήσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς, οι οποίες, όπως ανέφερε, διαφέρουν από παλαιότερες προτάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι. Σημείωσε ότι σήμερα αναμένει να έχει μία ουσιαστική συζήτηση με τον κύριο Έρχιουρμαν, προσθέτοντας πως κατά την τελευταία συνάντησή τους η προσέγγιση του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ήταν ότι οι εισηγήσεις θα τύχουν μελέτης. Στο μεταξύ, αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι λόγω προβλήματος υγείας αναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη του Τουφάν Έρχιουρμαν στην Άγκυρα την 5η 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Κύπρης Πόσταση, ο Έρχιουρμαν αντιμετωπίζει πρόβλημα κύλης μεσοσπονδύλιου δίσκου, γεγονός το οποίο δεν του επιτρέπει να συμμετάσχει στη διοργάνωση συναντήσεις της πρωτεύουσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Εξετάζουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο για την πιθανότητα απομάκρυνσης της Κίμπερλι από την θέση της. Σύμφωνα με το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται ότι θα αποφασίσει σύντομα για την τύχη της πρώην μνηστής του πρωτότοκου γιού του Τζον Τζούνιορ. Τις τελευταίες μέρες η Wall Street Journal δημοσίευσε άρθρα που φέρνουν σε δύσκολη θέση την πρώην παρουσιάστρια του Fox News. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει πωλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 μέχρι σήμερα, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν σε βάρος της λόγω του πολέμου στη

0: Ουκρανία. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα ενέργειας, μόνο κατά τη φετινή χρονιά η Ρωσία εφοδίασε την Ευρωπαϊκή Ένωση με ενεργειακούς πόρους αξίας 21,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αναφερόμενος στις εξαγωγές ντίζελ μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, είπε ότι η Ρωσία θα είναι σε θέση να τις επαναφέρει στα 3 με 3,5 εκατομμύρια τόνους μηνιαίως έως το τέλος του έτους. Ο συγκεκριμένος αριθμός αντιστοιχεί στο συνήθι όγκο εξαγωγών της χώρας. Ο Ρώσος αντιπρόεδρος δήλωσε πως χάρη σε αυτή τη συμφωνία οι προμήθειες ρωσικού ντίζελ θα εξισορροπήσουν εν μέρη την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ριάντ, λίγη ώρα αφότου οι σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για εισερχόμενη επίθεση. Ενημέρωσαν με γραπτό μήνυμα τους πολίτες για εχθρική αεροπορική απειλή, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικό χώρο ή σε ασφαλή περιοχή μακριά από πόρτες και παράθυρα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερ, καταγράφηκαν τρεις εκρήξεις στην πρωτεύουσα Ριάντ. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ήραν τον συναγερμό έπειτα από μερικά λεπτά, ανακοινώνοντας ότι ο κίνδυνος έχει περάσει και ότι η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας κατέστρεψε πυράβλους τους οποίους εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη. Η Qatar Airways ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή των πτήσεών της από και προς το Ριάντ και τον Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας, επικαλούμενη την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή. Παράλληλα, η Etihad Airways κατέστησε γνωστό ότι ακύρωσε τις πτήσεις μεταξύ του Αμπουτάμπη και των πόλεων Ριάντ, Τζέντα και Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας λόγω της περιφερειακής αναταραχής. Όλες οι πτήσεις μεταξύ του Αμπουτάμπη και του Ριάντ έχουν ακυρωθεί έως τις 19 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάλεσε τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή. Δήλωσε πως η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Η Σαουδική Αραβία διαμήνυσε πως θα δώσει σοβαρή απάντηση στις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου, οι οποίες προκάλεσαν το θάνατο 18 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων. Δήλωσε συγκλονισμένος από τα συνεχή πλήγματα το Χούθη, υπογραμμίζοντας πως οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών απαγορεύονται από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για ακόμη ένα πλήγμα σε δεξαμενόπλιο το οποίο επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς. Ανέφεραν ότι υπέρδεξαμενόπλιο επλήγει στην στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Όπως ισχυρίζονται οι φρουροί της Επανάστασης, το τάγκερ επιχείρησε να διέλθει απενεργοποιώντας το στίγμα του και αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του Ιρανικού ναυτικού. Νωρίτερα ο διοικητής του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης είχε προειδοποιήσει ότι κάθε πλοίο το οποίο απενεργοποιεί τα συστήματα αναγνώρισης και εντοπισμού του στα στενά του Ορμούς θα θεωρείται εχθρικό. Στο μεταξύ, η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας εξέδωσε αναφορά για 4 διαφορετικά πλήγματα σε πλοία που βρίσκονταν στα στενά του Ορμούς την περασμένη Κυριακή. Τη δημιουργία κινητής μονάδας κοινωνικής φροντίδας ανακοίνωσε ο πρόεδρος με πιλωτική εφαρμογή στη Λεμεσό. Όπως ανέφερε, στόχος είναι οι υπηρεσίες να βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά στον άνθρωπο. Η εξαγγελία του Προέδρου έγινε στο πλαίσιο χαιρετισμού του για τον εορτασμό των 30 χρόνων της εστίας ενηλίκων Λεμεσού. Όπως ανέφερε, ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία αντιμετωπίζει τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας αποτελεί μέτρο της ποιότητας και της συνοχής της και σημείωσε ότι για την κυβέρνηση το ζήτημα δεν περιορίζεται στην παροχή επιδομάτων ή υπηρεσιών. Αφορά πρωτίστως το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να μεγαλώνει με αξιοπιστία, αυτονομία και ασφάλεια, να εξακολουθεί να συμμετέχει, να δημιουργεί και να έχει λόγο και επιλογές. Στην Ελλάδα, σημαντικές αλλαγές στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά και εφήβους φέρνει νομοθετική πρωτοβουλία για τη θέσπιση κατώτατου ηλικιακού ορίου στα 15 έτη. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, από την πρωτοχρονιά του 2027, οι ανήλικοι που δεν πληρούν το συγκεκριμένο όριο δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που καλύπτει η ρύθμιση. Η παρέμβαση αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των παιδιών από κινδύνους όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο και η υπερβολική ενασχόληση με τις ψηφιακές πλατφόρμες. Ωστόσο, το μέτρο δεν συνεπάγεται απαγόρευση της πρόσβασης στο διαδίκτυο συνολικά, ούτε περιορίζει την κατοχή ή τη χρήση κινητού τηλεφώνου.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Ενώπιον του κακουργιοδικίου στην Πάφο θα παρουσιαστεί σήμερα 58χρονος που κατηγορείται για φόνο εκπρομελέτης του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου. Σε προηγούμενη δικάσιμο, ο κατηγορούμενος είχε απορρίψει την κατηγορία του φόνου εκπρομελέτης, ενώ παραδέχθηκε την κατηγορία της μαχαιροφορίας. Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι υπήρξε προμελέτη για τον φόνο του νεαρού και αιτήθηκε από το κακουργιοδικείο, όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υποκράτηση μέχρι την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, επικαλούμενη τη σοβαρότητα των αδικημάτων και τον κίνδυνο μη εμφάνισης του κατηγορούμενου ενώπιον του δικαστηρίου. Το φωνικό διαπράχθηκε το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου έξω από περίπτερο στα Κονιά, με τον 26χρονο Αλέξανδρο να δέχεται πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Ο 58χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη την επομένη και ανακρινόμενος παραδέχθηκε την εμπλοκή του στο φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου, υποστηρίζοντας τη θέση για μη προσχεδιασμένη ενέργεια αλλά για την κακή την ώρα. Εντός εβδομάδας αναμένεται να κατηγορηθεί ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου 66χρονος Βρετανός που παρέσυρε 6 πεζούς στην Αργάκα το απόγευμα του Σαββάτου. Όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου Μιχάλης Νικολάου, 66χρονος Βρετανός, αντιμετωπίζει και το αδίκημα της εγκατάλειψης σκηνής χωρίς την παροχή βοήθειας στους τραυματιές. Η αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Βιβιάννα Βρέλοβα, 41 ετών, από τη Σλοβακία, η οποία λείπει από την οικία της στην Πάφο από τις 10 Οκτωβρίου. Η ελείπουσα είναι ύψους 1,65 περίπου, λοπτής σωματικής διάπλασης, με γαλανά μάτια και ξανθά κοντά μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της φορούσε κίτρινη κοντομάνικη φανέλα και μαύρη φόρμα. Οποιοδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου ή τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή με τη γραμμή του πολίτη στο 1460. Την ανάγκη ανέγερσης νέας τεχνικής σχολής στην ΕΜΠΑ επεσήμανε ο κοινοτάρχης Μάριος Μεταξάς. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, τόνισε την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για την ανέγερση νέας τεχνικής σχολής στην ΕΜΠΑ σε τεμάχιο που βρίσκεται δίπλα από τα υπόλοιπα εκπαιδευτήρια της περιοχής, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών της περιοχής. Δεν είναι λύση, ανέφερε χαρακτηριστικά, να προσθέσουμε αίθουσες σε ένα ήδη βεβαρημένο σχολικό κτίριο για να καλυφθούν οι ανάγκες. Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας είχε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, στην οποία είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το θέμα του υδατικού ισοζυγίου της επαρχίας καθώς και της ταυτόχρονης κατασκευής του συστήματος αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων στο Δήμο Πόλεως. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο κ. Πιτοκοπίτης για το υδατικό ισοζύγιο, συζητήθηκε η αναγκαιότητα της αύξησης της δυναμικότητας της μονάδας αφαλάτωσης στα κούκλια από 20.000 κυβικά μέτρα νερού που είναι σήμερα στις 30 με 35.000 ημιρεσίως, αλλά η κινητή μονάδα και η κινητή μονάδα που τοποθετήθηκε στα πότιμα να μετακινηθεί και από 12.000 κυβικά μέτρα νερού που παράγει σήμερα να φτάσει στις 25 με 30.000 ώστε η υδροδότηση στην επαρχία μέχρι το 2030 να απεξαρτητοποιηθεί εντελώς από τις καιρικές συνθήκες. Για το θέμα της ταυτόχρονης κατασκευής του συστήματος αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων στο Δήμο Πόλεως, ο κ. Πιτοκοπίτης διαβεβαίωσε ότι υπήρξε απόλυτη κατανόηση από τον Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος δεσμεύθηκε να ασκήσει τις ανάλογες πιέσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να διατεθεί το απαραίτητο κονδύλι για την ταυτόχρονη κατασκευή τους. Οι καταστηματάρχες της Λαϊκής Γειτονιάς απευθύνουν έκκληση στο Δήμο να μελετήσει τρόπους επίλυσης του προβλήματος της συσσόρευσης των νερών της βροχής από το στεγασμένο πλακόστρωτο έξω από τα καταστήματά τους κατά τους χειμερινούς μήνες. Όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο καταστηματάρχης Γιώργος Μίλερ, ο τρόπος με τον οποίο έχουν κατασκευαστεί τα νέα στέγαστρα επιτρέπει στα νερά της βροχής να γεμίζουν το πλακόστρωτο, ενώ οι σχάρες αποχέτευσης που υπάρχουν δεν μπορούν να τα απορροφήσουν, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των καταστηματαρχών αλλά και των επισκεπτών. Ήδη, όπως ανέφερε, ενημέρωσαν τη Δημοτική Αρχή για το πρόβλημα και αναμένουν την επίλυσή του είτε με την τοποθέτηση μεγαλύτερων υδροροών είτε με τη διαμόρφωση της κλίσης του στεγάστρου, στα νερά της βροχής να οδηγούνται προς άλλες κατευθύνσεις. Η ουσία είναι τα έργα για τη δημιουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, που έχουν σταματήσει εδώ και 3 χρόνια, και η κοριοδία των κατοίκων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων συνεχίζεται, σημείωσε ο Δήμαρχος Μαρίνος Λάμπρου όταν κλήθηκε να σχολιάσει την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας. Ο κύριος Λάμπρου κάλεσε τους αρμόδιους να βρουν τρόπο να επαναρχίσουν επιτέλους τα έργα το συντομότερο δυνατόν, ώστε να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία δεκαετιών που υφίστανται οι επηρεαζόμενοι, αλλά και τους βουλευτές να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας δεν θα γίνει αφορμή για περαιτέρω καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων. Η βουλευτής Πάφου του Δυσσή Νικολέτα Κωνσταντίνου από την πλευρά της διαβεβαίωσε ότι μέσα από την αρμόδια επιτροπή θα ζητήσουν εξηγήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και θα πιέσουν προς την κατεύθυνση της συνέχισης των εργασιών για τη δημιουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. Σημείωσε ότι οι επηρεαζόμενοι έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν, καθώς βασίζουν τις ελπίδες τους για καλύτερες μέρες και αναζωογόνηση των κοινοτήτων τους με την ολοκλήρωση των εργασιών και τη λειτουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.

0: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το δεύτερο φεστιβάλ Αβοκάντο Αργάκας. Το φεστιβάλ έχει πλέον καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός με στόχο την προβολή και ανάδειξη του Αβοκάντο Αργάκας, τη στήριξη των τοπικών παραγωγών και την προώθηση των ποιοτικών προϊόντων της περιοχής. Το φεστιβάλ τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας Χρήστου Σενέκη, ο οποίος παρέστη στην εκδήλωση απίφθινε χαιρετισμό ενώ επισκέφθηκε και φοιτεία στην περιοχή. Στην Αργάκα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σπυρό Πελοπίδα, το 70 με 80% των κατοίκων ασχολούνται με την καλλιέργεια αβοκάντο, με τα εισοδήματα να ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες ποσότητες αβοκάντο από την Αργάκα εξάγονται, όπως είπε, σε Γερμανία και Ελλάδα. Ο Δήμος Ιεροκηπίας προχωρεί σε προκήρυξη του διαγωνισμού για γενικές και τμηματικές επανασφαλτοστρώσεις οδών στα δημοτικά διαμερίσματά του. Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων. Η ημερομηνία αποσφράγησης των προσφορών είναι στις 30 Οκτωβρίου. Η εκτιμόμενη αξία του έργου είναι 990.000 συν ΦΠΑ. Η ΑΕΚ νίκησε την Ομόνια Ραδίπου με ένα 0 σε αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Μενέλαου Μενελάου στον Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 12 στη Γεροσκήπου και στην πόλη της Χρυσοχού, του Σοκράτη Σοκράτου, στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη 6.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα τοπικώς συννεφιασμένος, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά αναμένονται μεμονωμένες βροχές και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας κυρίως στα ορεινά, τα βόρεια και το εσωτερικό. Σταδιακά μέχρι αργά το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και θα σημειώνονται μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ προοδευτικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια, όπου αργότερα δεν αποκλείεται η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς τριών ποφόρ. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 21 στα παράλια και γύρω στους 11 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα δυτικά. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Κατά τις απογευματινές ώρες αναμένεται επιδείνωση του καιρού αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Την πρώτη τους συνάντηση μετά την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα έχουν το απόγευμα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Έρχιουρμαν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει την ελπίδα πως ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων θα τοποθετηθεί επί των 19 εισηγήσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποπομπής της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ύστερα από μία σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει πωλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες ενεργειακούς πόρους αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 μέχρι σήμερα. Διαμηνύει παράλληλα πως η Ενεργειακή Συμφωνία Μόσχας-Ουάσιγκτον θα εξισορροπήσει εν μέρη την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ριάντ. Έτιχατ και Κατάρ Airways ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις τους σε σημαντικά αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Τα Ηνωμένα Έθνη καλούν την Ιεμένη και την Σαουδική Αραβία να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή. Διαμηνύουν πως η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για ακόμη ένα πλήγμα σε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούζ. Ισχυρίζουν ότι το τάγκερ επιχείρησε να διέλθει απενεργοποιώντας το στίγμα του και αγνοώντας τις προειδοποιήσεις. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 13 Οκτωβρίου, είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα δούμε πως καταγράφουν σήμερα οι εφημερίδες την επικαιρότητα. Κάνουμε αρχή με τον πολίτη. Οι αντιδράσεις φέρνουν αλλαγές, γράφει το Υπουργείο Εργασίας, ξαναγράφει εντός εισαγωγικών τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Σε ουσιαστικές αλλαγές στο νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση προχωράει η κυβέρνηση μετά τις αντιδράσεις των κοινωνικών εταίρων. Οι αυξήσεις στις υφιστάμενες συντάξεις θα δοθούν τα 3 πρώτα χρόνια εφαρμογής της μεταρρύθμισης αντί σε 5, ενώ τροποποιούνται οι ρυθμίσεις για τις συντάξεις χειρίας και ανικανότητας. Παράλληλα, η μεταβατική περίοδος επεκτείνεται από 5 σε 15 χρόνια έως το 2041 με πρόνοια για καταβολή της υψηλότερης σύνταξης μεταξύ του υφιστάμενου και του νέου συστήματος. Το 2032 προβλέπεται η εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για την βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αξιολόγηση της επενδυτικής πολιτικής με πρόνοια για επαναξιολόγηση ανά τριετία. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, Λεμεσός κόλλησαν στο τράφικ και τα έργα. Η Λεμεσός πνίγεται στο κυκλοφοριακό, αλλά οι κυβερνητικές εξαγγελίες για μεγάλα οδικά έργα μένουν στα χαρτιά. Χωρίς κονδύλια το 27 ο προϋπολογισμός, καθώς εκκρεμούν μελέτες που θα φέρουν πρώτα ορίμανση και μετά κατασκευαστικά. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, δημόσιοι υπάλληλοι ερευνώνται, μένουν σπίτι και αδροπληρώνονται. Οι καθυστερήσεις στις ποινικές και πειθαρχικές έρευνες καθώς και στις δικαστικές διαδικασίες κρατούν δημόσιους υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα για χρόνια, με το δημόσιο να συνεχίζει να καταβάλει μέρος του μισθού τους. Χαρακτηριστική η περίπτωση υπαλλήλου στην Α14, ο οποίος έλαβε μέχρι σήμερα 280.000 ευρώ σε μισθούς χωρίς να εργαστεί. Υπόθεση γυναικολόγου. Ποιος ελέγχει όσο η δικαιοσύνη αργεί? Καταγγελίες εναντίον γυναικολόγου είχαν υποβληθεί ήδη από το 2024, ενώ η πρώτη αγωγή θα αρχίσει να εκδικάζεται το 2027. Στο μεταξύ, καταγράφηκαν και άλλες σοβαρές υποθέσεις. Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και ΟΑΗ καλούνται να εξηγήσουν ποιους ακριβώς ελέγχους πραγματοποίησαν και με ποια αποτελέσματα. Τα ξαναλένε σήμερα οι δύο ηγέτες. Νέα συνάντηση σε γκρίζο και νεφελώδες τοπίο. Φωτογραφία του Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν. Ζητεί φρένο στις δαπάνες ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας για τον προϋπολογισμό. Συστήνει τη συγκράτηση των εναλλαστικών δαπανών και την διοχέτευση περισσότερων πόρων σε παραγωγικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Τεπάξε Λάρνακα σε εξέλιξη χωματουργικές εργασίες. Γαϊτανάκι Ευθυνών, οι αρμόδιοι κάνουν την πάπια εντός εισαγωγικών για το μέλιος ζου. Βουλή, επανέρχεται το δικαίωμα του εκλέγεσθε αστυνομικών και πυροσβεστών. Αμπράμοβιτς, μεταφορές δισεκατομμυρίων στην Κύπρο. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας, Ουκρανία, Ρωσία, μόνο ο Τραμπ είδε εκεχηρία. Η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ξαφνικά ο Τραμπ ως συμφωνημένη δεν φαίνεται να έχει γίνει δεκτή από τη Μόσχα. Έρχεται από πομπή στριμωγμένη η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά τις αποκαλύψεις σε βάρος της. Εκλογές στο Δυσί, κλειδώνει το δίπολο, στείνουν στρατόπεδα. Στείνονται τα στρατόπεδα στο Δυσί εν ώψη της κάλπης, ο Αβέροφ ποντάρει στο μηχανισμό και τα αγροτικά κέντρα και ο Παμπορίδης στους υποστηρικτές της Προέδρου και τις αστικές περιοχές. Στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, έλυσε τον Γόρδιο δεσμό στο φινάλε η ΑΕΚ. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει κύριο θέμα. Έκλεισαν κλίνες σε 4 νοσοκομεία. Η έλλειψη νοσηλευτών επηρεάζει επικίνδυνα την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Πρώτες συνέπειες σε Λευκοσία, Λεμεσό και Λάρνακα στο παραπέντε για να αρχίσουν τις αναβολές χειρουργείων. Σε κλείσιμο κλινών προχώρησαν 4 μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία σε Λευκοσία, Λεμεσό και Λάρνακα λόγω έλλειψης νοσηλευτών. Σε μία περίπτωση τέθηκε εκτός λειτουργίας ολόκληρο τμήμα, ενώ σε άλλες έκλεισαν δεκάδες κλίνες. Η ΟΕΒ προειδοποιεί ότι καταβάλλονται προσπάθειες να αποφευχθούν αναβολές χειρουργείων και εισαγωγών ασθενών. Την Πέμπτη το θέμα μεταφέρεται στη Βουλή με επίκεντρο την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες και τις προτινόμενες νομοθετικές αλλαγές. Κατακόρυφη αύξηση που ξεπερνά το 50% στη συνταγογράφηση ακριβών φαρμάκων, καταγράφει ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος, προειδοποιώντας για σοβαρές πιέσεις στη ρευστότητα των ιδιωτικών φαρμακείων. Προχωρεί σε μελέτη βιωσιμότητας, ζητώντας αλλαγές στη συνταγογράφηση και στην αποζημίωση ακριβών αναλωσίμων. Ακριβότερες συνταγές ασφυξίας στα φαρμακεία. Το συνταξιοδοτικό εξανεμίζει μείωση φόρου μερισμάτων. Κατά τη χθεσινή συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, η παρουσία του Μάκη Κεραυνού αναδείχθηκε η σοβαρή πιθανότητα η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να αναιρέσει τη μείωση του φόρου στα μερίσματα από 17 σε 5% που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης. Ανησυχητικά στοιχεία, εμπρισμοί, ληστείες και εγκλήματα από παιδιά. Νέκρωσε το αεροδρόμιο του Ριάντα από τα χτυπήματα των Χούθη. Σοβαρό πλήγμα στη Σαουδική Αραβία είναι τα φωνικά χτυπήματα των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Πέρα από το τραγικό απολογισμό των νεκρών και τραυματιών, οι συνέπειες είναι αλυσιδωτές. Υδατικός συναγερμός σε τραγική κατάσταση τα υπόγεια νερά. Σε κακή κατάσταση 16 από τα 21 υπόγεια συστήματα αξιοποιούνται ετησίως 30,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτημένου νερού που καλύπτουν σχεδόν το 37% των αρδευτικών αναγκών, ενώ έργα υποδομής και νέες επενδύσεις έως το 2030 στοχεύουν στην ενίσχυση της υδατικής ασφάλειας της χώρας. Συντάξεις, οι τρεις βελτιώσεις και τα επόμενα βήματα. Σε βάθος τριετίας και όχι πενταετίας, οι αυξήσεις στους συνταξιούχους μετά από τις αλλαγές στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση. Ποια βήματα αναμένουν πλέον οι κοινωνικοί εταίροι και ποια χρονοδιαγράμματα έχουν τεθεί για τις επόμενες κινήσεις. Κόμπος στο ΣΕΗ ενημέρωσε για το παράνομο μνημόνιο συναντήληψης. Για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας μίλησε στους ομολόγους του ο Υπουργός Εξωτερικών. Συνέδριο Forbes Cyprus, το επίκεντρο «Η νέα εποχή της τραπεζικής και του FinTech». Περισσότεροι από 250 συμμετέχοντες από την Κύπρο και το εξωτερικό στο πρώτο διεθνές συνέδριο που οργανώνει το Forbes Cyprus για την επόμενη μέρα του τραπεζικού τομέα στην της προοπτικές ανάπτυξης στην Κύπρο και τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Επικίνδυνη πολυκατοικία, εκένωση για 64 διαμερίσματα και 12 καταστήματα. Άκρος επικίνδυνο κρίθηκε το 60χρονο κτίριο με 64 διαμερίσματα και 12 καταστήματα, ενώ παραμένει άγνωστο αν μπορεί να επιδιορθωθεί. Οι ένικοι αντιδρούν για το περιθώριο που τους δόθηκε. Χριστοδουλίδης Έρχιουρμαν, μια νέα συνάντηση κάτω από διπλή σκιά. πώς η προεδρολογία και η τουρκική αδιαλαξία επηρεάζουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό, χάρτης ενοικίων που κοστίζει ακριβότερα, η στέγη στα ύψη τα ενίκια με πρωταθλήτρια Τηλεμεσό έως και 1.850 ευρώ το μήνα για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων και έως 1.800 για κατοικία στην Ερήμη. Τα πολιοδομικά κίνητρα δεν έχουν ακόμη αποδώσει. Και από τον Φιλελεύθερο θα πάμε στη Χαραυγή, η οποία έχει κύριο τίτλο «Οι δείκτες δεν τρώγονται». Πλεονάσματα δισεκατομμυρίων, αλλά η κυβέρνηση παραμένει αδρανής απέναντι στην ακρίβεια. Η οικονομία πάει καλά, αλλά οι μακροοικονομικοί δείκτες ούτε τρώγονται ούτε γεμίζουν τα τεπόζιτα των αυτοκινήτων, τόνισε ο βουλευτής του ΑΚΕΡ Άριστος Δαμιανού ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, αναδεικνύοντας την διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη συρρήκνωση της αγοραστικής δύναμης. Το ζητούμενο δεν είναι να ευημερούν οι αριθμοί, αλλά οι πολίτες, και όμως η κυβέρνηση δεν λαμβάνει νέα μέτρα στήριξης την ώρα που τα νοικοκυριά σφιχτιούν από την ακρίβεια. Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση ούτε θέλει, ούτε ξέρει, μα ούτε και μπορεί, υπέδειξε χαρακτηριστικά. Ο Αρίστος Δαμιανού υπογράμμισε ότι το ΑΚΕΛ προτάσει μια διαφορετική οικονομική πολιτική, συνετή διαχείριση με κοινωνικές προτεραιότητες, στήριξη των οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική και δικαιότερη φορολογία. Η πολυκατοικία δίπα στη Λάρνακα έχει κριθεί επικίνδυνη και πρέπει να εκενωθεί άμεσα. Στους 26.885 οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία στην Κύπρο, καθυστερήσεις στις δομές παιδικής προστασίας και ελλείψεις στη φροντίδα, την ανάγκη επίσπευσης στις δημιουργίες νέων δομών παιδικής προστασίας, ενίσχυση της τελέχωσης και παροχής εξειδικευμένης φροντίδας στα παιδιά, υποκρατική φροντίδα, ανέδειξε συζήτηση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, στον Υπουργό Μεταφορών και Έργων, με γεμάτη ατζέντα σήμερα ο Βύρας. Γεμάτη ατζέντα που περιλαμβάνει τα πιο καυτά ζητήματα της πόλης και της επαρχίας Λάρνακας, παίρνει μαζί τους τη σημερινή συνάντηση με την Υπουργό Μεταφορών και Έργων ο Δήμαρχος Λάρνακας. Ακρίβεια, αυξήσεις έως 15% σε βασικά αγαθά και διάφορες τιμών έως 226% μεταξύ υπεραγορών, 26% φθηνότερα στις λαϊκές αγορές. Προεδρικές δυσί, ο Φρουλάς δυσφορεί για τις υποψηφιότητες Αβέροφ Παμπορίδη, ανάγκη αναζήτησης μιας κοινά αποδεκτής υποψηφιότητας, λέει. Ακόμη συνταξιοδοτικό, έγιναν βήματα αλλά παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, με 19 εισηγήσεις στη σημερινή συνάντηση Έρχιουρμαν Χριστοδουλίδη. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνια πάει ανεβασμένη στη Σλοβενία για να κυνηγήσει θετικό αποτέλεσμα. ΑΕΛ κτίζεται κάτι καλό τη φετινή σεζόν. Αυτά είναι τα θέματα και από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Πάμε στην αλήθεια. Ανίτα ξεκαθαρίζει για την παρουσία του εκδότη της αλήθειας, απορρίπτει τους εκβιασμούς ο Παμπορίδης. Εγώ κάλεσα τον Κουλέρμο στο γραφείο μου. Δεν θα μου υποδείξει οποιοδήποτε αν θα συναντηθώ με ένα ιστορικό στέλεχος του ΔΣΥ, τονίζει η πρόεδρος του κόμματος. Ξεκαθαρίζει ότι είχε λάβει την απόφασή της από το προηγούμενο βράδυ, πριν από την επίμαχη συνάντηση. Απορρίπτει κρυμμένες ατζέντες και σενάρια και είναι ντροπή για αυτούς που τα αναπαράγουν και αυτούς που τα λένε. Γιώργος Παμπορίδης, στη δική μου παρουσία δεν υπήρχε κανένας εκβιασμός. Η συνέχιση της συζήτησης μπαίνει στη σφαίρα του κουτσομπολιού. Το κύριο θέμα της αλήθειας είναι αυτό σήμερα. Εξαφάνισαν φορολογικά 672 εκατομμύρια του Αμπράμοβιτς. Έρευνα του BBC για περιουσιακά στοιχεία εταιρείας του Ρώσου Μεγιστάνα στην Κύπρο. Ιδιωτικά τζετ, ελικόπτερα, επαύλης και υπερπολιτελή γιότ δεν εμφανίζονταν στις οικονομικές καταστάσεις που υπέγραψε συγκεκριμένος ελεγκτικός οίκος. Δικηγόροι του δισεκατομμυρίου δήλωσαν ότι αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο οίκος σημείωσε πως συνεργεί σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Παράθυρο χωρίς διέξοδο, ο πρόεδρος επιμένει στις 19 δίθεν νέες ιδέες και στην αισιοδοξία, ενώ η Ανίτα καταγράφει την απουσία πρόοδου. Νέα διαβεβαίωση Χριστοδουλίδη στους μορφύτες για ευκαιρία επανέναρξης για τις συνομιλίες ακόμη σε εκκρεμότητα. Στη σημερινή συνάντηση με τον Έρχιουρμαν επανέρχονται οι 19 ιδέες, ενώ η κυβέρνηση χρειάζεται να λογοδοτήσει για την απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες που καλλιέργησε για τη Νέα Υόρκη. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία καταγγέλει ρωσικές επιθέσεις ο Ζελένσκι, το Κρεμλίνο απορρίπτει 60ήμερη ανακοχή. Υπουργείο Οικονομικών στα 13,59 δισεκατομμύρια τα έσοδα και στα 14,40 δισεκατομμύρια οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Εμβόλια γρήπης, προβλήματα σε όλη την Ευρώπη, η έλλειψη σε αντιγρυπικά εμβόλια, τρόπους κάλυψης των αναγκών εξετάζει το Υπουργείο Υγείας. Καμπανάκι στη Βουλή, απίστευτες ως επιτοπλίστων οι κοινωνικές δαπάνες, προειδοποίησε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ελλάδα-Τουρκία, σε θετικό κλίμα η συνάντηση στα Χανιά για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ζαχαρίας Κουλίας, ο Νικόλας είναι όριμος πολιτικός και μπορεί να διεκδικεί επίσης όρης στην Προεδρία. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, λυτρώθηκε στο φινάλε η ΑΕΚ. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα της αλήθειας, με την οποία ολοκληρώσαμε αυτή την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Σε Stage. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Starseas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 16 λεπτά πριν από τις 8. Πλούσια και σήμερα η επικαιρότητα. Έχουμε απ' όλα. Είναι η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας το απόγευμα με τον Φτουφάν Έρχουρμαν. Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί αν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα, γιατί ο Φτουφάν Έρχουρμαν ακύρωσε την παρουσία του σε διάφορες υποχρεώσεις που είχε στην Τουρκία λόγω προβλήματος υγείας που επικαλέστηκε. Για την συνάντηση σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν έχει γίνει γνωστό οτιδήποτε. Είναι κανονικά προγραμματισμένη το απόγευμα η συνάντηση. Έχουμε ακόμη τις συζητήσεις που ξεκίνησαν στη Βουλή για τον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση. Στο Δημοκρατικό Συναγερμό έχουμε ακόμη δρόμο μέχρι να αποκατασταθεί η ηρεμία μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση της Προέδρου του Κόμματος, της Ανίτας Δημητρίου, η οποία απέσυρε το ενδιαφέρον της για να είναι υποψήφια για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Στη διεθνή κατάσταση έχουμε επίσης συνέχεια στις πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ των Χούθη και της Σαουδικής Αραβίας. Είχαμε νέες εκρήξεις στη διάρκεια της νύχτας σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Σε ό,τι αφορά την εκεχηρία που ζήτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δεν φαίνεται ούτε εκεί σε αυτό το μέτωπο να υπάρχει ηρεμία, παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκε αυτό το deal για την αγορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Ρωσία μεγάλης ποσότητας πετρελαίου. Λοιπόν, εμείς φιλοξενούμε τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού σήμερα, τον Χαράλαμπο Πάζαρο. Καλή σας ημέρα, κύριε Πάζαρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, είναι πραγματικά ναρκοπαίδιο από όπου και να το πιάσεις την κατάσταση, είτε σε διεθνή είτε στην εγχώρια πολιτική. Λοιπόν, αλλά θέλω σήμερα να ξεκινήσουμε από ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε χθες περισσότερο μετά αυτή τη συμβολική εκδήλωση διαμαρτυρίας που έκαναν χθες έξω από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου γονείς, αθλητές, προπονητές τμήματων του Ευαγόρα Παλικαρίδη που εξυπηρετούνται από το Δημοτικό Κολυμβητήριο, το οποίο είναι κλειστό εδώ και για περίπου ένα μήνα. Είναι κλειστό και αυτό της Γεροσκήπου, και θα έλεγε κανείς ότι είναι όλες οι υποδομές, όλες οι αθλητικές υποδομές που έχουμε στην Πάφο, να μην θυμηθώ δηλαδή το υποτίθεται το γάσικο κόρυβος εκεί, το γήπεδο στο πρώτο λύκειο που έπρεπε εδώ και 15-20 χρόνια συζητούμε να το να κατασκευαστεί, η κλειστή αίθουσα στο Παφιακό, το γήπεδο που η ομάδα δεν μπορεί να αγωνιστεί και πάει στη Λεμεσό, το κλειστό το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στην Γεροσκήπου, κλειστό το Δημοτικό Κολυμβητήριο εδώ. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στην επαρχία μας.
1: Αγαπητέ μου, θα ήθελα να συγχωρήσω μαζί σας. Δυστυχώς, να ξεκινήσω από το κολυμπητήριο της Πάφου, το οποίο είναι εδώ και 5 εβδομάδα, είναι κλειστό. Και αναγκάζονται οι γονείς να παίρνουν τα παιδιά τους ή και τα παιδιά τα ίδια να ταλαιπωρούνται, με το να πηγαίνουν εκτός επαρχίας για να προχωρήσουν τις προπονήσεις τους. Γιατί μην ξεχάσετε τώρα ξεκινήσουν και τα προαξήματα τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η παραπεταμένη αναστολή της λειτουργίας δεν είναι προς όφελος κανενός, και δικαιολογημένα οι γονείς διαμαρτυρηθήκαν και ελπίζουμε ότι αυτό θα φτάσει στα αυτιά των αρμόδιων, ούτως ώστε να επιληθούν επί του θέματος.
0: Διερωτώ με...
1: Το κολυμπητήριο...
0: Ναι, σας διέκοψα, ναι. Συνεχίστε.
1: Είναι και το κολυμπητήριο της Πάφου, το κολυμπητήριο της Γεροσκήπου. Είχαμε εξασφαλίσει κονδύλια για ανακατασκευή του. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς σε ποια διαδικασία βρίσκεται.
0: Θα ολοκληρωθεί, κύριε Πάζαρε, θα ολοκληρωθεί, μας λένε, και θα μπορούν να είναι σε χρήση τον επόμενο χρόνο. το αρχές του επόμενου χρόνου. Τώρα πότε ακριβώς και λοιπά δεν είναι ακόμα βέβαιο.
1: Εύχομαι να είναι αλήθεια.
0: Ναι, αλλά πέρασαν τρία, χρειάστηκε να περιμένουν τρία χρόνια στη Γεροσκήπου για να αποφασίσουν ποιος και πώς θα το χρηματοδοτήσει. Το κολυμβητήριό μας, θυμάστε, ενδεχομένως να ήσασταν δημοτικό σύμβουλος εκείνη την περίοδο, το ήταν στον ΚΟΑ, το πήρε ο Δήμος, έγιναν κάποιες εκεί συντηρήσεις, είχαμε και τότε δηλαδή τέτοια θέματα, το λειτουργήσε ο Δήμος για κάποια χρόνια, τώρα λέει δεν το θέλουμε εμείς, πάρτε το πίσω.
1: Ακριβώς. Συζητούσαμε από τον τότε καιρό ότι δεν έχει άδειες, ούτως ώστε να βρίσκεται το κολυμβητήριο ακόμα δεν είναι αδειοδοτημένο.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι τα χρόνια περνούν και κάποια πράγματα παραμένουν στάσιμα και πραγματικά διαρωτώ με, δηλαδή είναι τόσο δύσκολα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή με τα κολυμβητήρια, άρα να μπορούμε να διορθώσουμε και να έχουμε τα παιδιά μας να είναι σε κάποιες συνθήκες και έναν περιβάλλον αξιοπρεπέστατο και να τα αναγκάζουμε να πηγαίνουν εκτός πάθου για να κάνουν προπονήσεις. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, είναι 2026. Για το γήπεδο των Παφιακών, θυμούμαι εξασφαλίσαμε κονδύλι με την Νίκο Αναστασιάδη. Ήταν το 22, νομίζω, δεν κάνω λάθος, 21-22. Μισό εκατομμύριο ευρώ για να γίνονται τα αυτά. Ήρθαμε, ακυρώσαμε, χάσαμε τα λεφτά, πήγαν σε άλλον κονδύλι, σε άλλη επαρχία, γιατί θα γίνεται το γήπεδο καθαρά από το σύγχρονο γήπεδο και να γίνει το ταστάρ σε άλλο γήπεδο. Ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ακόμα θα ξεκινήσουν εργασίες στο Παφιακό στάδιο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι έργα τα οποία εκαθοριστήκαν. Ήταν καθορισμένα να βγουν σε προσφορές εδώ και ένα μισή χρόνο. Και συνεχώς κάτι γίνεται, κάτι θα βρεθεί στην πορεία να καθυστερήσει τη διαδικασία των προσφορών. Μιλούμε για έργα βασικών υποδομής της επαρχίας Πάφου, για το Κάσι Κόρυβος. Θα έπρεπε να ξεκινήσουν τα έργα εκεί. Ακόμα αναμένουμε.
0: Είναι
1: απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι. Ναι, νομίζω ότι είμαστε ο φτωχός συγγενής εκτός από τις σχολικές, από τις υποδομές στα σχολεία και σε ό,τι αφορά τις αθλητικές υποδομές, παρότι έχουμε τις ομάδες μας να πρωταγωνιστούν στα πρωταθλήματα, στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, στο χάντμπολ, στο στίβο. Έχουμε αθλητές που πρωταγωνιστούν και έχουν διακρίσεις ευρωπαϊκές και είμαστε πραγματικά σε τραγική κατάσταση όλες οι αθλητικές υποδομές στην επαρχία.
1: Οι ευθύνες, δεν έχουμε καμία διάθεση να επιρρύψουμε ευθύνες στον οποιοδήποτε. Αλλά δεν γίνεται να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος τα προηγούμενη πενταετία μας παρακολουθούσε που τρέχαμε και για το Γασικόρυβος και για το κολυμβητήρια και για το κήπεδο και ακόμα είναι στάσιμα και πήραμε διαβεβαιώσεις με δημόσιες τοποθετήσεις των αρμοδίων φορών θα ξεκινούσαν τα έργα.
0: Είμαστε εδώ, είμαστε παραμένουμε στον ίδιο παρανομαστή.
1: Διακόψαμε το συμβούλιο του Δόμου Πάφου Πόλης, ακόμα δεν έχουμε προκηρύξει το έργο ξανά. Ο δρόμος του αεροδρομίου είναι στα σκαριά, παρά τις όλες προσπάθειες που κάνουμε ακόμα περιμένουμε. Το μόνο έργο που κινείται λίγο και ευελπιστούμε να το ξεκινήσουμε έστω και μια μικρή καθυστέρηση, είναι το δρόμο του Δόμου Κοραλίου που ελπίζω να μην προκύψει σε κάτι άλλο.
0: Και εκεί είμαστε στις διαβεβαιώσεις για την ώρα. Θα πούμε ότι προχωράει όταν δούμε εξκαφείς να εργάζονται, κύριε Παζέρα.
1: Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, θέλουμε να είμαστε ωφελημοί, θέλουμε να είμαστε να νιώθουμε ότι προσφέρουμε, αλλά να μας βοηθήσουν και λίγο. Εμείς δεν έχουμε λεφτά να διαχειριστούμε του κράτους για να μπορούμε να προκηρύξουμε κάτι ή να κάνουμε κάποια έργα είτε στα κολυμπητήρια οπουδήποτε. Εμείς ασκούμε πίεση, παίρνουμε διαβεβαιώσεις και δυστυχώς οι διαβεβαιώσεις μένουν επί χάρτου.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτά συνδέονται και με τον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή. Για παράδειγμα, είχα ακούσει τον Δήμαρχο της Πέγιας πριν από λίγες ημέρες εδώ στις εκπομπές μας. Έλεγε, καλούσε τους βουλευτές να ασκήσουν πιέσεις ώστε να διασφαλίσουν για παράδειγμα για αυτό το έργο που μόλις προαναφέρατε, ότι αν δεν δοθούν διαβεβαιώσεις για τη χρηματοδότησή του το έργο, να μην ψηφίσετε τον προϋπολογισμό. Δεν ξέρω αν και για τα ζητήματα αυτά υποδομής, την χρηματοδότηση του ΚΟΑ κλπ, αν μπορούν να γίνουν να ασκήσετε περαιτέρω πιέσεις και μέσω της συζήτησης για τον προϋπολογισμό εννοώ.
1: Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι να εξασφαλίσουμε λεφτά στον προϋπολογισμό. Το θέμα είναι να οριμάσουν τα έργα να μπορούν να προκυρήσουν. Το 2026 είχαμε λεφτά στον προπολογισμό και για τον δρόμο του Πάφου Πόλης Χρυσοχούς και για τον δρόμο του Πορτού των Κορανδίων. Δεν ήταν έτοιμα να προκηρυχθούν, οπότε αυτά τα λεφτά θα
0: πήγαν αλλού.
1: Σε άλλα κονδύλια, άλλων έργων, είτε σε άλλες επαρχίες. Οπότε αυτή τη στιγμή το βασικό, έχουμε μιλήσει και με τον Υπουργό Οικονομικών. Μας είχε διαβεβαιώσει ότι όταν ένα έργο θα είναι όριμο να προκηρυχθεί, τα λεφτά θα τα βρει και θα προκηρύξει το έργο. Οπότε το πρώτο μας μέλημα δεν είναι απλά να μπουν λεφτά σε έναν έργο για να μπορεί να προκηρυχθεί. Το πρώτο μας μέλημα θα πρέπει να είναι, όριμο και να είναι έτοιμο να το προκηρύξουμε. Εάν είναι όριμο να το προκηρύξουμε, να είσαι σίγουρος Κώστα ότι τα λεφτά θα τα βρούμε. Από άλλα κονδύλια, από άλλα έργα τα οποία δεν θα είναι όριμα και θα τα αντλήσουμε. Τα οποία πράγματα το οποίο έχει γίνει και εις βάρος μας την προηγούμενη χρονιά. Ναι. Αυτή τη στιγμή για τον προπολογισμό του 27 έχει 24 εκατομμύρια για τον δρόμο του Πάφου Πόλης, έχει σχεδόν 1 εκατομμύριο για τον πυροσβεστικό σταθμό της Πέλιας και υπάρχουν και διαβεβαιώσεις από τον Υπουργό, γιατί είχα επαφή μαζί μου και θα το δω και τις επόμενες μέρες. Υπάρχει διαβεβαίωση από τον Υπουργό ότι οποιοδήποτε άλλο έργο, γιατί είχαμε την κουβέντα με τον δρόμο του Πάφου Κόρφου των Κοραλίων και μας είπαν ότι όταν το έργο θα είναι όριμο για προκήρυξη, τα λεφτά τα έχω και θα προκηρυχθεί αμέσως το έργο να ξεκινήσουν τη διαδικασία.
0: Ας ελπίσουμε
1: οπότε,
0: ότι...
1: θα τρέξουμε, να τα οριμάσουμε και να είναι έτοιμα να προκήρυξουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα να έρθουμε στα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Θα ανέμενε κανείς ότι μετά από αυτή την εξέλιξη που είχαμε την ευνηδιαστική υποχώρηση ή αν θέλετε απόφαση της Προέδρου του κόμματός σας να αποσυρθεί από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές, για την επιλογή υποψηφίου από το Δημοκρατικό Συναγερμό, ότι τα πράγματα θα κινούνταν έτσι κάπως σε πιο γυρεμά νερά. Αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο για την ώρα, κύριε Μπαζαρέ. Πώς θα αποκατασταθεί αυτή, πώς θα πάτε ενωμένοι να δώσετε αυτή τη μάχη για τις προεδρικές εκλογές με όλα όσα διαδραματίζονται κάθε μέρα?
1: Εγώ προσωπικά δεν περίμενα να ήρεμα τα πράγματα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές μέσα και από την εκπομπή σας ότι κάθε εσωκομματική εκλογική διαδικασία φέρνει εντάσεις, να αφήνει πληγές. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει αρκετές φορές και στο Δημοκρατικό Συναγερμό και σε άλλα κόμματα. Οπότε πρώτο στοίχημα θα έπρεπε να ήταν να μην υπάρχουν εσωκομματικές εκλογές. Από εκεί και πέρα είμαστε ένα κόμμα δημοκρατικό. Οποιοδήποτε στέλεχος, μέλος του κόμματος, τηρεί τα κριτήρια, έχει απόλυτο δημοκρατικό δικαίωμα να είναι υποψήφιος. Έχω πει και άλλες φορές ο καθένας ζυγίζει τα κουτιά του. Και από εκεί και πέρα, αν νιώθει ότι μπορεί να προσφέρει και είναι έτοιμο να προσφέρει και νιώθει ότι είναι και δυνατός να μαζέψει έναν ικανοποιητικό αριθμό ψήφων για να έχει κάποιες πιθανότητες, είναι δικαίωμα του να είναι υποψήφιος.
0: Ναι, θεωρείτε ότι αυτή η εσωκομματική τώρα διαμάχη τραυματίζει τραυματίζει το κόμμα και την ενότητά του και μπορεί αυτό να το πληρώσει εκλογικά?
1: Σαφώς και τραυματίζει. Θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ο εκλεκτός τους δεν θα περάσει, δεν θα πάρει το χρήσμα για να είναι υποψήφιος του κόμματος. Ο καθένας του παίρνει διαφορετικά.
0: Και όταν καλλιεργείται αυτός ο φανατισμός, καταλαβαίνουμε πού οδηγεί στο τέλος της ημέρας, έτσι.
1: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως, αυτός που θα είναι ο εκλεκτός θα έχει πάνω από ένα χρόνο στη διάθεση του να καταφέρει μέσα από το συμπεριφορά του, μέσα από τις προτάσεις του, μέσα από την όλη στάση του να κερδίσει τους ψηφοφόρους του Δημοκρατικού Συναγερμού. Γι' αυτό άλλωστε και ξεκίνησε και η εσωκομματική διαδικασία νωρίς, για να υπάρχει ο χρόνος να επουλωθούν οι όποιες πληγές θα δημιουργηθούν.
0: Εσείς έχετε...

0: κοινών. Αυτός που έχει πολιτική δραστηριότητα, εμπειρία, ικανότητα, που μπορεί να διαχειριστεί το κυπριακό πρόβλημα, την ακρίβεια, τα κοινωνικά προβλήματα, είναι για μένα ο αγρόνομος. Ενημέρωσα για την επιλογή μου, χωρίς να παίζω οποιοδήποτε παιχνίδι σε κανένα. Και απλά να σας πω, Κώστα, ότι την απόφαση μου την έχω δημοσιοποιήσει και στην πρόεδρο του κόμματος μια εβδομάδα πριν αποσύρει την υποψηφία της, γιατί ήθελα να είναι σωστός.
1: Μάλιστα. Είχατε πάρει θέση δηλαδή και πριν ακόμη, μάλιστα.
0: Αν κάποιος δηλαδή δεν έχω κανένα πρόσφυγα να κοροϊδέψω κανέναν και να παίζει το παιχνίδι σε κανέναν. Αν έλεγα σε όλους ότι είμαι μαζί σας, ή αν έλεγα στον καθένα ξεχωριστά, είμαι δίπλα σου, ή αν έβαζα το γιο μου να είναι με τον τάδε και εγώ να είμαι με τον άλλον, θα ήμουν πιο έντιμος.
1: Μάλιστα.
0: Δημοσιοποίησα την πρόθεσή μου, την απόφαση μου, ταπεινά, είναι δική μου η απόφαση, από εκεί και πέρα εύχομαι και ελπίζω να είναι ο εκλεκτός και να δώσουμε την μάχη μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εκλογή, η εσωκομματική εκλογική μάχη. Για την ώρα έχουμε δύο υποψηφίους. Φοβάστε ότι μπορεί να προκύψει και τρίτη υποψηφιότητα, κύριε Μπάζαρε, ή δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
0: Δική μου εκτίμηση, δεν θα υπάρξει τρίτη υποψηφιότητα. Εντάξει, πάντα σε αυτές τις διαδικασίες υπάρχουν και αυτοί που θέλουν το όνομα του να είναι εκεί. Να παίζει που λέμε, έχετε ζήσει πάρα πολλές φορές είτε σε εκλογικές διαδικασίες, είτε σε ανασχηματισμούς, είτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε εντάξει, θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει τρίτη υποψηφιότητα. Από εκεί και πέρα, μέχρι τις 26 Οκτωβρίου, θα δούμε ακριβώς τι γίνεται.
1: Έχουμε ακόμη 13 μέρες.
0: Ακριβώς. Να πω όμως ότι θα είναι δύσκολοι μήνες για όλα τα κόμματα. Βλέπετε ότι υπάρχουν διεργασίες από όλα τα κόμματα. Ο καθένας κάνει τις δικές του προσεγγίσεις. Οπότε μπορεί να υπάρξουν πολλές εκπλήξεις στην πορεία μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Όχι μόνο στο δημοκρατικό σχέδιο, αλλά και σε διάφορους κομματικούς χώρους. Θα αναμένουμε και θα δούμε. Αν είσαι αυτό που ευχόμαστε είναι αυτός που θα είναι πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας του 2028 να είναι προς όφελος του τόπου μας, της πατρίδας μας, της κοινωνίας και των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα εύχομαι. Μια χαρά σας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Μια χαρά.
0: Ευχαριστώ.

0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, εκτός από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος είναι σε μια περίοδο εσωστρέφειας, σε μια διαφορετική βέβαια και λόγω μεγέθους και λόγω ρόλου που διαδραματίζει, είναι σε μια ανάλογη κατάσταση, είναι και η ΕΒΕΚ.

0: η οποία έχει προγραμματίσει το καταστατικό της συνέδριο για τις 25 Οκτωβρίου του 2026. Είμαστε στη διαδικασία τώρα όπου υποβάλλονται προτάσεις για καταστατικές αλλαγές από τις επαρχιακές επιτροπές, κωδικοποιούνται. Νομίζω ότι αύριο έχει προγραμματιστεί και συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου. Είναι μαζί μας ο Αντιπρόεδρος του κόμματος, ο Ανδρέας Σίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Σίκη.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει κάποιες από αυτές τις ημερομηνίες που ανέφερα προηγουμένως για τις διαδικασίες. Πάμε κανονικά για τις 25 Οκτωβρίου.
1: Νοεμβρίου,
0: ναι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Νοεμβρίου.
1: Και τον Δεκέμβρη είναι το εκλογικό συνέδριο.
0: Μάλιστα. Όταν λέμε ότι είσαστε στη διαδικασία της κατάθεσης προτάσεων για καταστατικές αλλαγές, σε τι αφορούν αυτές οι καταστατικές αλλαγές?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε ότι οι καταστατικές αλλαγές,
0: ναι,
1: γίνονται όχι τακτικά αλλά κάθε τόσο σε όλα τα πολιτικά κόμματα,
0: mm-hmm,
1: σύμφωνα με τα νέα τάξη πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Το καταστατικό το οποίο έχουμε μελετήσει αρκετές φορές τώρα τελευταία, ναι, λόγω και της επικείμενης συνεδριακής καταστατικού συνεδρίου,
0: ναι,
1: νομίζω ότι οι αλλαγές δεν θα είναι πολλές. Θα είναι 3, 4, 5 αλλαγές οι οποίες μπορούν να γίνουν στο καταστατικό για να μπορεί να συνεχίσει το κόμμα πάνω σε μια καλύτερη βάση όσον αφορά την εκλογή της νέας ηγεσίας. Από εκεί και πέρα φυσικά θα φανεί στο εκλογικό συνέδριο, στο καταστατικό συνέδριο.
0: Ναι, ναι. Άρα θα είναι περιορισμένες δηλαδή οι αλλαγές αυτές και θα αφορούν κυρίως ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του κόμματος. Θα υπάρξουν περιορισμοί στη θητεία, για παράδειγμα, του Προέδρου, θα αλλάξετε το μοντέλο, θα πάτε να έχετε λιγότερους αντιπροέδρους και τέτοια ζητήματα δηλαδή.
1: Όλα αυτά θα είναι υπό συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Εγώ εκείνο που θέλω να πω, Κώστα, για την επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ, μετά τις εσωκομματικές εκλογές και την εκλογή της νέας μας Προέδρου, της Σοφίας Μακρύ,
0: ναι,
1: το κίνημα βρίσκεται μπροστά σε μια περίοδο που πρέπει να χαρακτηρίζεται από ενότητα ανανέωση, και αυτό το πράγμα φαίνεται ότι επιτεύχθηκε. Δηλαδή έχει σταματήσει η εσωστρέφεια στο κόμμα αυτή τη στιγμή, δεν συμβαίνει κάτι που να αφήνει προβλήματα, και φαίνεται ότι όλοι έχουν συνταχθεί προς την ίδια πορεία. Η Σοφία, η νέα μας πρόεδρος, παρά τον ιερό της ηλικίας της, δείχνει να διαθέτει μαράκι, σταθερότητα δυναμισμών,
0: mm-hmm,
1: και διάθεση για δουλειά. Πιστεύω ότι έχει τις δυνατότητες να συνεχίσει την πορεία της ως πρόεδρος μέχρι τον Δεκέμβριο, που θα είναι το εκλογικό συνέδριο, και σε αυτόν τον δίμηνο να συμβάλλει ουσιαστικά την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση του κινήματος μας, πράγμα το οποίο χρειαζόμαστε παρά αυτά.
0: Ναι.
1: Εκείνο που έχουμε όλοι μας να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να αφήσουμε πίσω τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και να χαράξουμε πορεία προς το καλό του κινήματος. Γιατί το κόμμα μας, παρόλο που έχει και άλλα κόμματα, Κώστα, που δεν μπήκα στη Βουλή, πολυσυζητείται πρώτα και απ' όλα από τα μέλη του, η ΕΔΕΚ, και δεύτερον είναι στην επιφάνεια κάθε μέρα. Γιατί φαίνεται ότι δεν μας έχει κάτσει αυτό το πράγμα που μείναμε έξω από την Βουλή. Και προσπαθούμε κάθε τρόπο, ούτως ώστε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, να πάρουμε εκείνα τα ποσοστά τα οποία κατά την άποψή μας ανήκουν στην κυπριακή κοινωνία.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω.
0: Ναι. Για την ώρα τουλάχιστον δεν έχουν εκδηλωθεί ενδιαφερόμενοι για την προεδρία της ΕΔΕΚ. Είναι μεταβατική πρόεδρος η κυρία Μακρύ, αλλά όπως λέτε και εσείς, όσο κερδίζει έδαφος και ενισχύει την εμπιστοσύνη, τόσο πληθαίνουν και οι πιθανότητες να είναι ενδεχομένως και η επόμενη πρόεδρος που να εκλεγεί από το συνέδριό σας. Εσείς θα ενδιαφερθείτε για κάποιες από τις θέσεις, κύριε Σίκη, έχετε πάρει τις αποφάσεις σας?
1: Καταρχάς, το πρώτο ερώτημα σας, Κώστα, ναι, πρέπει να πω ότι ακόμα δεν έχει επίσημα δημοσιοποιηθεί οποιαδήποτε υποψηφιότητα για τον Δεκέμβρη εκτός της Σοφίας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα φανεί αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, η δική μου η πρόθεση, αν και εφόσον, θα εξαρτηθεί μέσα από τις αλλαγές του καταστατικού. Μπορεί, για παράδειγμα, το καταστατικό να λέει ότι όσοι έχουν πολιτιακά αξιώματα δεν δικαιούνται να είναι μέρος της ηγεσίας.
0: Ναι.
1: Μπορεί, λέω.
0: Ναι. Αν δεν, αν δεν υπάρξει τέτοιος περιορισμός, προτίθεστε να διεκδικήσετε θέση και στην επόμενη, στο συνέδριο.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Ναι. Φυσικά μπορεί να μην ενδιαφερθώ για τη Λευκοσία και να ενδιαφερθώ για την Πάφο. Μπορεί να υπάρξουν και άλλες θέσεις τώρα, mm-hmm, και πιστεύω νέες θέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να διεκδικήσω ή να αποταθώ στο κίνημα για μια τέτοια θέση, αλλά αφήνουμε το πράγμα να κινηθεί μέχρι το καταστατικό συνέδριο,
0: ναι,
1: να δούμε τι θα μας επιτρέπει και το καταστατικό συνέδριο, από εκεί και πέρα. Mm-hmm. Όμως σίγουρα δεν είμαι έτοιμος να παραδώσω τα όπλα αυτή την περίοδο. Δηλώνω ότι είμαι έτοιμος να αγωνιστώ για ακόμα κάποια χρόνια για το κίνημα μέσα από οποιοδήποτε πόστο, ακόμα και απλώς μέρος του κινήματος.
0: Μας. Άρα λοιπόν δεν προτίθεστε να μείνετε στο περιθώριο, θα παραμείνετε ενεργός στην ΕΔΕΚ.
1: Ακριβώς,
0: με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε από κάποια θέση στα ηγετικά, σε όργανα του κινήματος, σε κεντρικά όργανα, είτε οποιαδήποτε άλλο, περιφερειακά, επαρχιακά κλπ.
1: Ναι. Γιατί πρέπει να μείνουν και κάποιοι για να αγωνιστούν για το επόμενο. Γιατί αν αντιλαμβάνεστε την επόμενη πορεία του κόμματος μετά τον Δεκέμβριο, δηλαδή, mm-hmm, δεν θα είναι και τόσο εύκολη. Θα είναι δύσκολη, γιατί πρέπει να μαζέψεις τον κόσμο, πρέπει να μαζέψεις αυτά τα οποία έχουν προβληματίσει το κόμμα πριν την εκλογή της Σοφίας κλπ. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε και να αγωνιστούμε για αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Χρειάζεται και πολιτική σοφία, θα έλεγα, να επικρατήσει στην ΕΔΕΚ. Σε ό,τι αφορά τις προεδρικές εκλογές, τι γίνεται, κύριε Σίκη, σας έχετε, γίνονται διεργασίες, γίνονται κρούσεις, συζητάτε, προβληματίζεστε, σκέφτεστε?
1: Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα και πρέπει να σας πω ότι αύριο στο Πολιτικό Γραφείο,
0: ναι,
1: ένα από τα θέματα θα είναι και αυτό, και να μας ενημερώσει και η πρόεδρος για τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι το δεύτερο θέμα. Mm. Άρα εκεί θα υποθούν και θα μισθούν αρκετά.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι στην αυριανή ατζέντα του πολιτικού γραφείου το θέμα προεδρικές εκλογές, έτσι?
1: Ναι,
0: τι
1: ναι,
0: ακριβώς,
1: ναι,
0: θα κάνετε και πώς θα πάρετε απόφαση για το τι θα πράξετε? Για την ώρα, ναι, είσαστε ευχαριστημένοι από την διακυβέρνηση και τη συμμετοχή σας σε αυτή, κύριε Σίκη?
1: Σαν κίνημα βεβαίως είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί πρέπει να πούμε ότι και εμείς συμμετέχουμε σε αυτή την κυβέρνηση. Μόλις προχθές έχει αναλάβει και ο συναγωνιστής ο Ηλίας Ομεριάθος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ζώων.
0: Ναι.
1: Έχουμε ακόμα έναν Επίτροπο Περιβάλλοντος του Παιδιού. Έχει διοριστεί και ο Πάντος ο Χριστοδούρου, πρόεδρος οργανισμού νεολαίας κλπ. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρόλο που το κόμμα μας έχει μείνει εκτός βουλής, δείχνει μια συμπάθεια και φαίνεται ότι μεταφέρει και τις απόψεις μας, και τις κοινωνικές και τις πολιτικές. Δεν έχουμε παράπονο και εξάλλου δεν είμαστε και εκείνοι που ελήξαμε εξ αρχής ότι πάμε να στηρίξουμε έναν πρόεδρο για να μας δώσει υπουργεία και άλλος φως. Εμείς, ό,τι μπορεί και νομίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι υπάρχουν ικανά στελέχη στην ΕΔΕΚ και μπορεί να τα εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά, τότε το κάνει από ό,τι φαίνεται, και εμάς σίγουρα δεν έχουμε παρά να τηρήσουμε αυτή την στάση και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δείξουμε ότι απαιτούμε από τον πρόεδρο, διαφορετικά θα χωρίσουμε τις επαφές μας. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, κύριε Σίκη.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
2: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας

0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8. Ξεκινήσαμε το πρωί αναφερόμενοι σε αυτή την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει όλες οι αθλητικές υποδομές στην επαρχία μας. Από το στάδιο Στέλιος Κυριακίδης, την κλειστή αίθουσα Αφροδίτη, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, το Δημοτικό Κολυμβητήριο, το Γάσι Κόρυβος, που υποτίθεται ότι θα γινόταν και με χλωοτάπητα και θα γίνονταν αναβαθμίσεις και λοιπά. Το θυμάμαι εδώ και 20 τουλάχιστον χρόνια να το συζητούμε αυτό το θέμα. Όλες, μα όλες οι αθλητικές υποδομές στην επαρχία μας είναι σε τραγική κατάσταση, παρά το γεγονός ότι έχουμε ομάδες μας σε όλα τα ομαδικά αθλήματα που πρωταγωνιστούν, είτε αυτό λέγεται ποδόσφαιρο, είτε αυτό λέγεται μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, επίσης κολύμβηση. Επίσης στον Στίβο έχουμε αθλητές οι οποίοι αγωνίζονται και με διεθνείς διακρίσεις. Παρόλα αυτά οι υποδομές μας είναι σε άθλια κατάσταση. Το λέγαμε νωρίτερα το πρωί και με τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον Χαράλαμπο Πάζαρο. Μαζί μας για τη συνέχεια είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Χαράλαμπος Σαϊλής. Είχαμε χθες το βράδυ και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έξω από το Δημοτικό Μέγαρο βρέθηκαν χθες γονείς, προπονητές, αθλητές, μέλη του Ευαγόρα Παλικαρίδη, καθώς τμήματά του αθλούνταν, αθλητές εκεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, εξυπηρετούνταν από το Δημοτικό Κολυμβητήριο για να διαμαρτυρηθούν για αυτή την κατάσταση. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαϊλή.
2: Καλημέρα, κύριε Νάνο, καλημέρα στους γονείς.
1: Εσείς γνωρίζετε και από τη θητεία σας εκεί στον προοδευτικό την κατάσταση και της κλειστής αίθουσας Αφροδίτη και για τις αθλητικές υποδομές γενικότερα.
2: Είναι η εισαγωγή που έκανε, είναι απόλυτα σωστή και ευστοχή. Όσα είπε ισχύουν, όντως έχουμε φόρα με τις αθλητικές υποδομές στην ΠΑΦΟ. Και αν με ρωτάς, είναι πολιτική που χρειάζεται από το κεντρικό κράτος μέσω του ΚΟΑ σε συνεργασία με τους άλλους. Αλλά η ευθύνη είναι πάνω του.
1: Ναι. Για το κολυμβητήριο, γιατί κρίνατε? Θυμάμαι ότι είχε δοθεί μία μάχη πριν από 10 και πλέον χρόνια να πάρει ο Δήμος το κολυμβητήριο από τον ΚΟΑ, να εξυγχρονιστεί, να γίνει κλπ. Είχαν γίνει εκεί και εγκαίνια έτσι με αρκετές, είχαν ανακοινωθεί τότε και φιλόδοξοι στόχοι κλπ. Και μετά από 10 χρόνια λέμε πάρτε το πίσω, δεν το θέλουμε.
2: Όντως, κύριε Νάνο, εχθές πάντως να ξεκινήσω την εισήγηση μου και να πω ότι χαιρετίζω το γεγονός ότι μία ομάδα ανθρώπων, δηλαδή τα παιδιά, οι γονείς, οι προπονητές του σωματείου Ευαγόρας Παλικαρίδης ήρθαν και δραστικά έκαναν μία διαμαρτυρία για έναν πράγμα το οποίο τους ενόχλησε ή τους αφορά ή που νιώθουν ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να παρέμβει. Αυτόν το στυλ του αρτηρισμού από τον κόσμο για μας είναι καλοδεχούμενο. Εμείς θέλουμε τον κόσμο να έρχεται, να τον ακούμε για να αναδεικνύονται αυτά τα προβλήματα. Λέγοντας αυτήν την εισαγωγή, είχα χτες την ευκαιρία να μπω να δω παλιά άρθρα και τα λοιπά αναφορικά με το κολυμβητήριο. Είναι ένα πρόβλημα, κύριε Νάνο, το οποίο χρονίζει. Φτιάχνεται κάποια χρόνια, καλά κάποια άλλα.
1: Ναι, αλλά είναι μια υποδομή που χρειάζεται συνεχώς βελτίωση, συντήρηση, εξυγχρονισμό. Ναι, όταν ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια ήταν άλλα τα δεδομένα, σήμερα είναι άλλα. Το πιο τραγικό από όλα βέβαια είναι ότι δεν υπάρχουν ακόμη άδειες. Και αυτό κι αν είναι.
2: Ναι. Όχι, όχι, είναι θέμα που πω, διότι όπως είπες, έγινε ένα αγώνα που θα το πάρει ο Δήμος Πάφου, αλλά μετά εκρίθηκε ότι ο Δήμος Πάφου δεν μπορεί να συντηρεί αυτό το κολυμπητήριο το Πάφου Πάφου μέσα για να έχει όλα όσα χρειάζονται για να είναι ασφαλή με τις άδειες του και στο κοινό. Η συνεργασία με τον ΚΟΑ, αυτή η χορηγική συνεργασία δεν δούλεψε. Έτσι, γι' αυτό να αρχές του χρόνου επάρθηκε μια απόφαση να πάω πίσω στον ΚΟΑ που έχουμε Οκτώβρη και ακόμα δεν πήγε πίσω στον ΚΟΑ.
1: Μάλιστα. Και εδώ και ένα και περισσότερο από ένα μήνα είναι κλειστό το κολυμβητήριο πλέον.
2: Εξώ το γνωρίζουμε ενώ εδώ και ένα μέρα είναι κλειστό που μας έγινε ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από την υπηρεσία ότι έχει διάφορα προβλήματα από το κολυμπητήριο.
1: Μάλιστα. Για λόγους ασφαλείας ουσιαστικά δεν λειτουργεί. Για λόγους ασφαλείας ουσιαστικά τώρα δεν λειτουργεί, έτσι.
2: Ναι, για λόγους ασφαλείας και εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε κάθετοι για την ασφάλεια του κοινού, του κόσμου κτλ. Δεν θα ανοίξει μέχρι ότου διασφαλιστεί ότι είναι ασφαλές και τηρούνται τα πάντα.
1: Ναι. Ποιος είναι υπεύθυνος όμως να το συντηρήσει αυτό το κολυμβητήριο, είναι ο Δήμος ή ο ΚΟΑ?
2: Είναι ο Δήμος. Και αυτή είναι ακόμα η διοκτησία του Δήμου.
1: Μάλιστα.
2: Δεν πήγε στον ΚΟΑ, ενώ έπρεπε να πάει στον ΚΟΑ με βάση τη συμφωνία που έγινε από το Φεβράρι. Ο ΚΟΑ για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζουμε επακριβώς.
1: Μπορείτε να το φανταστείτε, ακόμα... γιατί δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Την ευθύνη. Και τους λέει, καλά, το είχατε 10 χρόνια εκεί, το αφήσατε σε αυτή την άθλια κατάσταση και τώρα μας το φορτώνετε εμάς να λύσουμε το πρόβλημα. Κάντε ό,τι θέλετε, λέει.
2: Κάτι το θέμα, από ό,τι μας ενημέρωσε και ο Δημαρχόδων, την Τετάρτη θα γίνει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΚΟΑ και ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις. Κάτι προβληματικό είναι επίσης που δυσχεραίνει και την κατάσταση. Είναι επίσης ότι από τον Μάρτη θυμάστε την εξαγγελία του ΚΟΑ ότι ουσιαστικά αυτόν τον μήνα ή τον άλλον θα ολοκληρώνουν τα αντάργα το κολυμπητήριο της Βοροστής.
1: Ναι.
2: Ότι θα πήγαινε ο κόσμος εκεί να κάνει προπονήσεις κτλ.
1: Μέχρι να δουν τι θα κάνουν με το κολυμπητήριο στην Πάφο.
2: Μάλιστα. Αυτή η εξαγγελία είναι εξαγγελία. Ρωτούμε, προσπαθούμε να μάθουμε. Μας είπαν μετά Δεκέμβρη, Γενάρη, φορά νομίζω πάει του χρόνου και παλά του χρόνου. Αναμένουμε όλοι.
1: Μάλιστα. Και τα θύματα αυτής της ανευθυνότητας και της απουσίας συντονισμού και όπως ό,τι άλλο χαρακτηρισμό μπορεί κανείς να βάλει ή οτιδήποτε άλλο να πει, την πληρώνουν, είναι, θύματα είναι οι μαθητές, οι γονείς τους, οι αθλητές, τα παιδιά δηλαδή που ξεκινήσαν αυτά τα προγράμματα ή συμμετέχουν σε προγράμματα του ΑΓΟ και έχουν μείνει στη μέση όλα αυτά. Και είναι πραγματικά πολύ τραγικό. Μιλούμε...
2: Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και διεθνείς αθλητές παθήτες του τριάθλου. Άρα έχει κόσμο ο οποίος αθλείται εκεί στο κολυμπητήριο. Ο ΚΟΑ για μένα, όταν έχω διεθνείς αθλητές τριάθλου και δεν κάνω τις ενέργειες για να τους διασφαλίσω ότι τούτοι οι διεθνείς μου πάρουν κάπου να κάνουν προπόνηση, τούτο είναι πρόβλημα.
1: Ναι. Μα εδώ έχουμε ομάδα που αγωνίζεται σε επίπεδο Champions League, την Πάφος FC αγωνίζονταν πέρυσι στο Champions League, φέτος επίσης ευρωπαϊκές διοργανώσεις και λοιπά, σε ομίλους και δεν έχουμε γήπεδο για να φιλοξενήσει τους αγώνες. Αυτό τα λέει όλα. το γεγονός ότι χρειάστηκαν 3 χρόνια για να αποφασίσουν για το ποιος και πώς θα χρηματοδοτήσει την ανακατασκευή, τη συντήρηση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στη Γεροσκήπου, το γεγονός ότι το Γάσι Κόρυβος είναι εδώ και 20 χρόνια που συζητούμε την αναβάθμισή του, την κλειστή αίθουσα Αφροδίτη. Επίσης έχουμε ομάδες στον Παφιακό, τον Προοδευτικό, που αγωνίζονται, πρωταγωνιστούν στα πρωταθλήματα του βόλεϊ, του χάντμπολ, και είναι αυτή η κατάσταση. Τι άλλο να πούμε δηλαδή, για ποιο πράγμα πρέπει δηλαδή.
2: Είναι καθαρό. Ναι. Δεν είναι για μας δυστυχώς ο αθλητισμός, όπως δεν είναι ούτε το περιβάλλον να δράσουμε τις ευκαιρίες, ούτε ο πολιτισμός σε τόσο βαθμό. Πρέπει να ενισχύσουμε αυτοί οι τομείς που έχουν κρατική ενίσχυση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και φροντίδα και χρηματοδότηση, γιατί για όλα αυτά χρειάζεται χρηματοδότηση, χρειάζεται σχέδιο και κυρίως χρειάζεται να έχει κανείς την συνέστηση και θα έλεγα την λογική ότι είναι αναγκαίες και χρήσιμες αυτές οι υποδομές και ότι είναι προτεραιότητα της πολιτείας να αναβαθμίσει όλες αυτές τις υποδομές ή να διαθέτει αυτές τις υποδομές κατάλληλες. Αλλά δυστυχώς είμαστε... Λοιπόν, βρήκατε άκρη χθες με τη θέση του Δημοτικού Γραμματέα. Τι θα κάνετε?
2: Επιτέλου, μετά από μία μακρά περίοδο, νομίζω 9 μήνες μετά που φύγει ο προηγούμενος. Δεν κάνω λάθος, 9 μήνες.
1: Ναι, τον περασμένο Φεβρουάριο, ναι.
2: 8 μήνες, ναι. Ήρθε το θέμα για συζήτηση και κατά πλειοψηφία πέρασαν η πρόταση του Δημαρχέδων, την οποία στηρίξαμε και εμείς ως Αγκόλ αλλά και άλλοι, ούτως ώστε να βγούμε για Δημοτικό Γραμματέα με συγκεκριμένο πλαίσιο.
1: Δηλαδή, να προκηρύξετε τη θέση, λέτε, έτσι?
2: Ναι.
1: Και,
2: με συγκεκριμένο πλαίσιο υπήρχαν διάφορες απόψεις που ελέγχθηκαν εκτός της συνεδρίας. Υπήρχε μια άποψη που εκφράστηκα με τον συναγερμό για να κάνει μια διαδικασία screening κάποια από τις εταιρείες των Big Four, δηλαδή την Deloitte, KPMG, Estorian και Cooper. Στη συζήτηση μετά υπήρχε και μια πρόταση που το δίκο ότι μπορεί να γίνει ένα screening του αρνηστήριου Κύπρου, αλλά είναι μια βοήθεια με ερωτηματολόγιο, ότι δεν είμαστε αντίθετοι με αυτό το πράγμα. Στο ίδιο μήκο κινήθηκε και η τοποθέτηση της ΕΔΕΚ. Μετά και η ΔΥΠΑ κάπως συμφώνησε. Το ίδιο και άλλες δημοτικές ομάδες. Η θέση του ΑΓΕΛ ήταν καθαρή, ότι όλοι οι Δήμοι τώρα τελευταία, δηλαδή οι Δήμοι της Λευκοσίας, Λεμεσούλα, Καπάνια, Στροβόλου, Ατάμα, ή άλλοι κορυφαίοι οργανισμοί, ο ΚΙΠΗ, ο ΕΒΑΠ, για τους διευθυντές του κτλ. Προχώρησαν όλοι για τούτες τις θέσεις με προφορική εξαίρεση από το Συμβούλιο. Είναι μια εξουσία την οποία δίνει ο νόμος στο Συμβούλιο και εμείς ως ΑΚΕΛ τους είπαμε δεν θα χωρίζουμε την εξουσία μας και να επιλέξουν αλληλεία μας. Είμαστε τζαμί. Έπκαλε μας ο κόσμος για να λάβουμε την ευθύνη, έχουμε κρίση, μπορούμε να επιλέξουμε. Στο τέλος της συζήτησης μας ανέφερε και ο νομικός σύμβουλος ότι δεν μπορούμε να εκχωρήσουμε την εξουσία μας να κάνουν άλλοι ένα screening και να έρθουν κάποια ονόματα να κάνουμε interview. Και πέρασε από τα πλειοψηφία η πρόταση του δημαρχέδοντος του Άγγελου του Νησηφόρου που ήταν και ίδια σαν τη δική μας.
1: Άρα δηλαδή η διαδικασία δεν θα είναι προκήρυξη πρόσληψης, διαγωνισμού, εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα αναλάβει το πανεπιστήμιο, γραπτές εξετάσεις κλπ. Θα γίνει με προφορική εξέταση. Θα προκηρύξετε τη θέση και στη συνέχεια αυτοί που έχουν τα προσόντα αυτά θα έρθουν σε προφορική συνέντευξη. Και πότε, τι χρονοδιαγράμματα έχετε βάλει?
2: Θα έχω πάρει περίπου ένα μήνα.
1: Σε ένα μήνα θα έχουμε νέο δημοτικό γραμματέα, δηλαδή?
2: Λογικά.
1: πριν το τέλος.
2: Διότι πρέπει να γίνει μια διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ερωτηματολόγιο που θα βοηθήσει ουσιαστικά τη δημοτική υπηρεσία του Δήμου τώρα για να ετοιμαστεί ένα ερωτηματολόγιο. Ναι. Θα βγουν ώσπου να κλείσουν ο χρόνος υποβολής προσφορών. Mm-hmm. Εντάξει, τούτα μπορεί να υπάρχουν και απρόβλεπτα.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα υπολογίζω.
1: Άρα αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι λιγάκι για να μην πω σε ένα μήνα, να το πω μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε νέο δημοτικό γραμματέα. Αυτή είναι η πεποίθησή σας.
2: Αυτό θέλουμε και εμείς. Αυτό θέλουμε και εμείς.
1: Μάλιστα.
2: Ότι το συντομότερο ο Δήμος να έχει μόνιμο δημοτικό γραμματέα για να πληρωθεί μια θέση η οποία όμως δημιουργεί από τον Γενάρη το βράδυ.
1: Θα έπρεπε να έχει προκηρυχθεί και πολύ νωρίτερα, αν με ρωτάτε.
2: Όχι, γι' αυτό είπα ότι εσύ ως εχθές πήραμε αυτή την απόφαση.
1: Μάλιστα. Έπρεπε να είχε. Από τη στιγμή που ήταν γνωστό ότι θα είναι σε αφυπηρετική άδεια ο Θέμης Φιλιππίδης, θα έπρεπε να είχε κινηθεί όλη η διαδικασία πολύ νωρίτερα από τον περασμένο χρόνο.
2: Σωστό.
1: Υπάρχει κάτι άλλο από την ψεσινή συνεδρίαση? Τελειώσατε γρήγορα?
2: Κάτι το οποίο αξίζει να αναφέρουμε. Εντάξει, ουσιαστικά επικυρώσαμε πρακτικά.
1: Ναι.
2: Στο υπόλοιπο είχαμε αρκετά πρακτικά προς επικύρωση.
1: Ναι.
2: Που έχει και αυτό τη σημασία του. Ένα θέμα που ήρθε μέσω των πρακτικών για επικύρωση ήταν μια άδεια για ψηλοκτήριο, όπου ο Δήμος Πάφου, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο, συγγνώμη, του Δήμου ακολούθησε την εισήγηση της υπηρεσίας. Είχε γίνει μια αίτηση για έναν 20-όροφο, μετά έγινε και 12-όροφο, 13-όροφους και εμείς δώσαμε αυτό που προνοείται, τους 8-όροφους.
1: Τους 8.
2: Μάλιστα.
1: Είναι...
2: Αυτό προνοείται από το υφιστάμενο πλαίσιο που έχουμε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Το κουρέψατε δηλαδή.
2: Ναι. Μπορείς να το πεις ότι το κουρέψαμε, απλά εμείς
1: είναι μία από τις παλιές.
2: Ναι,
1: είναι μία από τις παλιές αιτήσεις που υπήρχαν για πολυόροφο κτίριο αυτή.
2: Ναι, εκείνη η γνωστή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαϊλή. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά σας.
2: Όποτε θέλετε, είναι στη διάθεση σας, να τα λέμε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά σας.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια. Σε λίγο θα σας πούμε και για τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες φαίνεται ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια φθινοπορεινή νότα. Πέφτει η θερμοκρασία, θα έχουμε βροχές, καταιγίδες προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία. Θα έχουμε σε λίγο τον μετεωρολογικό λειτουργό, τον Ανδρέα Χρυσάνθου. Για την ώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον Γενικό Γραμματέα της ΕΚΑ, τον Πανίκο Χάμπα, ο οποίος τον πετύχαμε στην Κρήτη αυτή τη φορά. Καλή σας ημέρα, κύριε Χάμπα.
1: Καλή σας ημέρα από εδώ στα Χανιά. Θα στείλουμε τα νερά, φαίνεται.
0: Ελπίζουμε να τα φέρετε μαζί σας, αν λογαριάζετε να έρθετε γρήγορα.
1: Θα
0: στείλουμε. Τι κάνετε, προωθείτε την τράπεζα, τη συνεργατική τράπεζα στην Κρήτη, τι κάνετε?
1: Όχι, εδώ γίνεται μια εκπαίδευση των αγροτών στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανιό, όπου εδώ εκπαιδεύονται άνθρωποι για την ποικιλότητα, για την γεωργία από όλον τον κόσμο. Και εμείς από έναν πρόγραμμα του Προγράμματος Αγροτικής Αναπτύξης, όπου προνοεί εκπαίδευση των αγροτών με κριτήρια φυσικά, είναι η πρώτη αποστολή της Κύπρου, την οποία έχει φέρει η ΕΚΑ, και για 7 μέρες 25 άτομα θα εκπαιδευτούν σε διάφορα ζητήματα και θα δουν και τις πολιτικές για να πάρουν τα ανάλογα μέτρα στις επιχειρήσεις τους για να είναι βιώσιμες και στην επόμενη προγραμματική περίοδο.
0: Είναι εκπαίδευση και για ευρωπαϊκά προγράμματα και για πολιτικές και για τέτοιου
1: είδους. Για τις καλλιέργειες και για τα ζώα.
0: Μάλιστα.
1: Και γίνεται στις φάρμες. Τι γίνεται στο γράφι.
0: Εδώ είμαστε σε μια φάση αναδιοργάνωσης τώρα του κτηνοτροφικού τομέα. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό.
1: Στη κτηνοτροφία εμείς είμαστε μια μπροστά από την Κρήτη, αλλά στη φυτική παραγωγή είναι αρκετά μπροστά.
0: Ναι. Ιδιαίτερα η Κρήτη στη φυτική παραγωγή,
1: ναι.
0: Η Κρήτη είναι από τις πιο προχωρημένες περιοχές στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, μιας και αναφέρθηκα στην αναδιάρθρωση του κτηνοτροφικού τομέα, τι γίνεται, κύριε Χάμπα?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία με τον αυτόν τον
0: πυρετό.
1: Ας ελπίζουμε ότι είμαστε προς το τέλος. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Εμείς να ακολουθούμε μια συγκεκριμένη πολιτική που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δίπλα μας οι συμμετρέτες μας να ακολουθούν άλλη πολιτική. Ναι. Διότι η Κύπρος είναι ένα μικρό νησί, είναι ένας ενιαίος χώρος και όλα αυτά μεταγιώνται ακόμα και με τον αέρα. Γι' αυτό πρέπει να έχει μια ενιαία πολιτική και στις δύο πλευρές. Διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα εμείς. Και μάλιστα λαμβάνω την υπόψη ότι το pop, ο χαλούμι είναι χαλούμι και κελίμ pop.
0: Μάλιστα.
1: Και λίμ σημαίνει χαλούμι στα τουρκικά.
0: Ναι. Για την ώρα τουλάχιστον βλέπουμε ότι, παρότι ακούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι χρειάζεται να γίνουν και κάποιες ακόμη θανατώσεις κλπ, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι έχει ελεγχθεί η ασθένεια.
1: Θέλω να πιστεύω ότι λαμβάνουν όλοι τα μέτρα τους, όλες οι πλευρές, και είναι υπό καλύτερη συνθήκη. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι με τον τρόπο που γίνεται, ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγάλω μια φάρμα να φτιάξει πυρετό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ελπίζω να είναι από το τέλος και να προχωρήσουμε μπροστά.
0: Ναι. Οι αποζημιώσεις έχουν δοθεί στους πληγέντες.
1: Σχεδόν.
0: Έχουν δοθεί. Μάλιστα.
1: Σχεδόν, ναι.
0: Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες για την τράπεζα, ξέρετε τώρα, είχε αυτές τις ημέρες. Πριν μας πείτε κάτι, απλώς θέλω να κάνω το σχόλιο αυτό. Έχει αυτές τις ημέρες, παίρνουν διάφοροι συμπολίτες μας επιταγές από τη Δήμητρα, και γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα με τη συνεργατική.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι θετικό. Ότι όλοι έλεγαν ότι μας πήραν τα λεφτά από τη Δήμητρα, όμως η Δήμητρα, η επενδυτική, είναι εδώ και δίνει μέρισμα. Ναι. Εγώ δεν είναι εκπρόσωπο την Δήμητρα φυσικά, απλώς λέω, κάνω ένα σχόλιο ότι το γεγονός είναι ένα, ότι τα λεφτά δεν χάθηκαν. Ήταν καλύτερη η προσπάθεια που έγινε για να περιζωθεί ό,τι περιζωθούν από το συνεργατισμό, και τώρα επιστρέφουν κάποια χρήματα πίσω. Επομένως, ο κάθε ένας τα εξαγγελώνει, υπάρχει και ένα πρόβλημα με αυτούς που...
0: Έστω και αν είναι 10, 20 ή 30 ευρώ, έτσι.
1: Ανάλογα τι έβαλε.
0: Ναι.
1: Το μέρισμα είναι καλό το ύψος, ανάλογα με το τι έβαλες.
0: Μάλιστα.
1: Η ουσία είναι μία τώρα. Έχει πάρα πολλούς που έφυγαν από τη ζωή. Ναι. Και παίρνουν επιδιαγές στα παιδιά τους.
0: Ναι.
1: Εδώ πρέπει να μιλήσουν και τα λοιπά με τους νομικούς, για να δούμε με ποιον τρόπο και τους ατόμους των τραπεζών, για να δούμε πως το... Με ποιον τρόπο αυτά τα χρήματα τα παίρνουν τα παιδιά τους ή δικαιούχοι.
0: Επειδή είπατε είναι καλό το μέρισμα, τώρα το να έχει επενδύσει κάποιος 5-6 χιλιάδες και να πάρει μετά από 20 χρόνια 30 ευρώ, δεν είναι και...
1: Όχι, δεν είναι 30 ευρώ, όχι. Παραδείγματος χάρη ένας πήρε 4.000, είχε 4.000 μετοχές, πήρε 300 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα, είναι περίπου στα 1-10.
0: Μάλιστα.
1: Όμως είναι γεγονός ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν θα δίνει μέρισμα. Ίσως να είναι η πρώτη φορά που γίνεται μέρισμα. Αυτό
0: ναι,
1: δώσεις.
0: Ναι, ναι. Η είδηση είναι ότι δίνεται μέρισμα. Η είδηση. Τώρα το ναι, ποσό είναι δευτερεύον.
1: Η είδηση το σχετικό είναι ότι δίνεται μέρισμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ένα σχετικά ικανοποιητικό μέρισμα. Το αρνητικό είναι αυτό που έχετε πει εσείς, ότι για τόσα χρόνια, κύριε, γιατί δεν μας έδωσε μέρισμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Χάμπα, με τη συνεργατική τράπεζα που βρίσκεστε, τι γίνεται, είσαστε κοντά στους στόχους έτσι, ή έχετε, είναι μουδιασμένα τα πράγματα?
1: Πρέπει να καταλάβουμε κάτι σαν κυπριακός λαός, ότι αυτή τη στιγμή εμείς ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε το έχουμε κάνει ήδη. Δηλαδή, δώσαμε πάνω από 700.000 ευρώ οι οργανώσεις και οι προηγούμενες ΣΕΣ. Δεν πήραμε έναν σετ από τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Πήραμε την άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Ακολουθήσαμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα η μπάλα είναι μπροστά σε όλους εμάς. Ναι. Σε όλους τους Κύπριους. Δηλαδή, ο κάθε Κύπριος καλείται να αγοράσει μετοχές. Όσες μπορεί ο καθένας. Το μήνυμα είναι 100. Εάν δεν το πράξουν αυτό οι Κύπροι, τότε αυτή η μοναδική ευκαιρία θα χαθεί. Μακάρι να μπορούσα να χάσει εκατομμύρια και να τα βάζα. Εγώ που έχω συνειδητοποιήσει τι πρέπει να γίνει, διαφορετικά θα μείνουμε με τις τράπεζες που έχουμε εδώ πέρα και σύμφωνα με πληροφορίες, 1 δισεκατομμύριο περίπου το χρόνο φεύγει σε μερίσματα στους ξένους επενδυτές. Δηλαδή, 1 δισεκατομμύριο περίπου ευρώ φεύγει από την οικονομία της Κύπρου. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε να είναι οι τράπεζες, οι δικές μας, να μας βάζουν επιτόκια τα πιο ψηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα δάνεια κτλ.
0: Είχατε βάλει όταν ανακοινώσατε την έναρξη της διαδικασίας αυτής, είχατε βάλει κάποιους στόχους. Πού είμαστε σε ό,τι αφορά?
1: Όχι, οι στόχοι είναι ξεκάθαροι, δεν είναι στόχοι που βάζαμε. Είναι τι λέει το ενημερωτικό δελτίο, τι λέει η μελέτη βιωσιμότητας. Είναι τα 42 εκατομμύρια και μαζεύουμε αυτά τα χρήματα. Επομένως, αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να γίνει είναι ο κάθε ένας να αγοράσει. Είναι ηλεκτρονικά που γίνεται, ξέρει ο κόσμος, είναι ανακοινωμένα, υπάρχουν φιλάδια, υπάρχουν ανακοινώσεις, υπάρχουν παντού, υπάρχει στη σελίδα μας, το οποίο πρέπει να επισκεφτεί κάποιος. Επομένως, επειδή είναι με ηλεκτρονικά που γίνεται και επειδή διαφέρονται ανθρώποι πάνω των 50-60 χρονών, αυτή η πράξη μπορεί να την κάνουν άνετα και σε 6-7 λεπτά τα παιδιά τους, οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά να κάνουν αυτή την πράξη. Γι' αυτό είναι ξανά έκκληση μας. Εμείς κάναμε το καθήκον μας. Έχουμε ήσυχη απόλυτα τη συζήτηση μας. Προσφέραμε προς την Κυπριακή κοινωνία. Της δώσαμε την ευκαιρία να δημιουργήσει την δική της στρατηγική. Όταν, επαναλαμβάνω, οι Τουρκοκύπριοι έχουν την δική τους συνεργατική τράπεζα νόμιμα από το 1960 και τη λειτουργούν και μας εκπροσωπούν αυτοί στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκού Σύνδεσμου Συνεργατικών Τραπεζών και των Παγκόσμιων Οργανισμών του Συνεργατισμού, όπου και εκπροσωπούνται 1,5 δισεκατομμύρια ανθρώποι από 109 χώρες. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό πολιτικά, και είμαστε σε επαφή και με την κυβέρνηση και με τα κόμματα, θα το αντιληφθούν όλοι αυτό. Νομίζω ότι καταλάβατε το νούμερο. Δεν θα προχωρήσω προς αυτή τη στιγμή.
0: Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε.
1: Αλλά είναι ένα μεγάλο πολιτικό κενό. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την Κύπρο.
0: Χρονικά είχατε βάλει κάποιο όριο μέχρι πότε θα πρέπει να συγκεντρώσετε αυτό το ποσό των 42 εκατομμύρια?
1: Μέχρι τις 16 του Νοέμβρη τελειώνει το έργο, 1,5 μήνα, ένα μήνα.
0: Ένα μήνα έχετε ακόμα.
1: Δεν είναι λίγος.
0: Ναι.
1: Δεν έρθει να φέρει κάποιος τα μαζεύτερα χρήματα. Εάν υπάρχει, δηλαδή δεν έχει Κύπριο που να μην γνωρίζει αυτή τη στιγμή ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει 4 χρόνια που αγωνιζόμαστε για να πάρουμε την άδεια, η οποία πήραμε 22 του Ιούλη του 26 για το από την Επιτροπή Παραγωγή για την Μετοχή. Επομένω, τώρα είναι η ώρα του καθενό και δεν δικαιολογείται κανένα επειδή δεν το γνωρίζα. Όλοι το γνωρίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να αποφασίσουν. Ήρθε και η Δήμητρα από πάνω και έδωσε το όρισμα μετά από τόσα χρόνια, έστω, αλλά είναι κάτι που πρέπει να λάβει κάποιο υπόψη ότι αυτή η μετοχή ήταν το χρηματιστήριο το 1991, όσοι να θυμούνται. Οι άλλες χάθηκαν. Αυτοί δεν χάθηκαν, έδωσε μέρισμα έστω και τώρα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε Χάμπα.
1: Είναι καθήκον του κάθε Κύπριου να κάνει αυτή την πράξη. Εάν την κάναμε, πετύχαμε και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Αν δεν το πετύχαμε, εμείς καλά περάσαμε το συγχαρημό, τι γίνεται για τις επόμενες γενιές. Επομένως, εργαζόμαστε για τις γενιές τις επόμενες. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, για χαρά σας.

0: Να ρίξουμε μια ματιά και στο αστυνομικό δελτίο ή μάλλον αν είναι έτοιμος τώρα να πάμε στον μετεωρολογικό λειτουργό τον Ανδρέα τον Χρυσάνθου. Καλή σας ημέρα κύριε Χρυσάνθου.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως στους ακροατές μας ότι θα έχουμε φθινοπορεινή νότα τις επόμενες ημέρες. Τι ακριβώς θα βιώσουμε?
1: Πολύ σωστά Κώστα, όχι μόνο φθινοπορεινή νότα, ενδεχομένως να μας θυμίζει κάποιο χειμωνιάτικο το σκηνικό.
0: Α, ακόμα καλύτερα.
1: Σήμερα ότι κάποιες δεμονωμένες δοσές θα υπάρχουν στο νησί, κυρίως βόρειες. Οι πλήσεις περιοχές μας, κυρίως συνεχισμένος καιρός σταδιακά, μέχρι το απόγευμα θα δούμε ότι ο καιρός θα δραστεί κυρίως συνεχισμένος. Από εκεί και πέρα θα δούμε ότι το σκηνικό αλλάζει αύριο. Αύριο, επιδείνωση καιρού κυρίως απόγευμα και μετά, με βροχές, καταιγίδες από τα δυτικά κόστα, από εδώ, στην Πάφο και προοδευτικά στις υπόλοιπες περιοχές, ενδεχομένως να εκδοθεί προειδοποίηση από τα σήμερα για αύριο. Ο χρωματισμός των θεαφανών πορτοκαλί ή κίτρινο δεν αποκλείεται πορτοκαλί χρωματισμός. Είναι φαινόμενα τα οποία κατά τόπους θα είναι έντονα ή και παραπεταμένα, ιδιαίτερα στη δική μας επαρχία. Αύριο να έχουμε έννοια ότι επιδείνωση καιρού σταδιακά από το απόγευμα και μετά.
0: Μάλιστα. Και στην Πάφο δηλαδή, έτσι. Και πόσες μέρες θα κρατήσει αυτό το φαινόμενο?
1: Κώστα, διαφαίνεται ότι και Παρασκευή και την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος. Θα έχουμε συννεφιές κατά διαστήματα βροχές και καταιγίδες στο νησί. Η προσοχή μας όμως να είναι αύριο, Τετάρτη, επιδείνωση καιρού από το απόγευμα και μετά με βροχές και καταιγίδες. Καταιγίδα πάντα, το λέμε συχνά, συνοδεύεται από χαλάζι, τριπιαίους ανέμους, συσσόρευση υδάτων. Αναμένονται κάποιες ψηλές εντάσεις, έντονα ή και παραπεταμένα φαινόμενα στη δική μας επαρχία κυρίως, δυτικά, βόρειο-δυτικά, νότιο-δυτικά, δηλαδή περιοχές πόλης Χρυσοχούς, Αγκάμας, η δική μας επαρχία, τα παράδια της Πάφου, τα παράδια της Λεμεσού, θα δεχθούν πρώτες περιοχές αυτές τα φαινόμενα αυτά και ενδεχομένως σε αυτές τις περιοχές να έχουν κάπως πιο έντονα φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει το νέο υδρολογικό έτος, κύριε Ξάνθου?
1: Έχει ξεκινήσει από την 1η
0: Οκτώβρη. Από την 1η του Οκτώβρη.
1: Προσμετράμε το νέο υδρολογικό έτος.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα μπορούμε να συμπεριλάβουμε αυτές τις βροχές τώρα και στα δεδομένα για το 2026-27. Μάλιστα.
1: Ενδεχομένως Κώστα, Οκτώβρη είναι ήδη πάρα πολύ καλός. Με τιμές πάνω από 90% για τις φροχές μέχρι αυτή τη στιγμή θα ξεπεράσουμε κατά πολύ τις τιμές που δικαιούμαστε για τον Οκτώβρη. Με τις επερχόμενες βροχές, ένα τουλάχιστον τριήμερο Πέμπτη και Παρασκευή το ίδιο σκηνικό, ενώ Κώστα μια νέα διαταραχή, δεύτερη διαταραχή θα είναι στη δική μας περιοχή Σάββατο βράδυ προς Κυριακή. Αυτή η νέα διαταραχή θα αξιολογηθεί ενδεχομένως και Σάββατο, ιδιαίτερα Κυριακή, να έχουμε ξανά φαινόμενα σημαντικά στο νησί με μια δεύτερη διαταραχή. Αυτό θα δούμε στην πρόγνωση της επόμενης ημέρας. Προς το παρόν, κρατάμε ότι αύριο Τετάρτη και οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί. Υπάρχει αυτή η επιδείνωση καιρού, σταδιακή επιδείνωση από το απόγευμα κυρίως και μετά, ξεκινώντας από τη δική μας επαρχία και πορευτικά για τις υπόλοιπες περιοχές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ξάνθου, να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Καλά. Γεια χαρά σας.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το αστυνομικό δελτίο. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων χθες βράδυ της αστυνομίας συνελήφθησαν 4 πρόσωπα για διάφορα αδικήματα όπως παράνομη παραμονή, πρόκληση ζημιάς, κλοπή και οδήγηση από την επίρρη αλκοόλης. Έλεγξαν οι αστυνομικοί 526 οδηγούς και 119 επιβάτες, ενώ διενήργησαν 39 ελέγχους σε υποστατικά από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες. Κατά τους τροχονομικούς ελέγχους καταγράφηκαν 249 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις, εκ των οποίων οι 70 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ κατακρατήθηκαν 10 οχήματα. Είχαμε επίσης χθες το βράδυ μια μπαράζ ληστειών, 3 χτυπήματα κουκουλοφόρων μοτοσυκλετιστών με θύματα ποδηλατιστές. Τους άρπαξαν χρήματα, κινητά, τραπεζικά κάρτες και προσωπικά αντικείμενα. Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού διερευνά 3 ληστείες που διαπράχθηκαν τα ξημερώματα. Άγνωστοι επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτες προσέγγισαν 23χρονο στην οδό Προμαχών Ελευθερίας και του απέσπασαν πορτοφόλι του υπό την απειλή βίας. Στην ίδια οδό, 6 άτομα με μοτοσυκλέτες αφαίρεσαν την τσάντα 20χρονης αφού προηγουμένως την ακινητοποίησαν και τη ζήτησαν χρήματα. Τρίτο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Νίκο Πατήχη, όπου δράστες με μοτοσυκλέτες τράβηξαν την τσάντα 50χρονης προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό της. Αυτά είναι τα 3 περιστατικά τα οποία διαδραματίστηκαν τα ξημερώματα στην Λεμεσό. Φανταστείτε να μην είχαμε και αυτό το μπαράζ ελέγχων και τις επιχειρήσεις τις καθημερινές της αστυνομίας, τι θα γινόταν. Και να κλείσω με την έκκληση που γίνεται από την αστυνομία για την 41χρονη από την Σλοβακία, τη Βιβιάνα, η οποία απουσιάζει, λείπει από την κατοικία της από τις 10 Οκτωβρίου, από το Σάββατο. Περιγράφεται η γυναίκα ως ύψους 1 μέτρου και 65 εκατοστών, λεπτή σωματικής διάπλασης, με γαλανά μάτια και ξανθά κοντά μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της φορούσε κίτρινη κοντομάνικη φανέλα και μαύρη φόρμα. Οποιοδήποτε γνωρίζει κάτι για αυτή την υπόθεση να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου στον αριθμό 26 80 60 21, ή με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή με την γραμμή του πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: K1, K2, K1, 2, 3, Burbulistres
1: Radio
0: Show.
2: Κυρίες και κύριοι, θα σας κρατήσουμε μια πανέμορφη συντροφιά και σήμερα για δύο ώρες.
1: Πώς μια συντροφιά να είναι πανέμορφη?
2: Σοβαρά τώρα, δηλαδή πώς θα μπορούσε να περιγράψει τη συντροφιά?
1: Ευχάριστη.
2: Ωραία. Υπάρχει και το πανέμορφη.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Dude, θα το βάλω κι εγώ. Δεν είναι ωραίο ότι τσαντίζεσαι και αν ακούς να νοσεί. Dude, έχεις δίκιο.
2: Μαζί κοντά σας και σήμερα ο Dude Στάθης Μπόγδανος.
1: Κοντά σας και σήμερα Dude Μέλανη Μιλένοβα.
0: Και από την παρέα μας δεν μπορεί να λείπει ο Dude Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Πάμε να κάνουμε ένα
0: Dude διάλειμμα.
2: Όχι διάλειμμα.
1: Θέλω να ακούσουμε μουσική, ναι. Αλλά Dude μουσική.
0: Τύπου έτσι να είμαστε χαλάροι και να χορεύουμε.
2: Καλά,
0: και
2: εντάξει,
0: λίγο.
2: Εντάξει, έλα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και ό,τι θέλετε.
1: Ό,τι θέλετε. Τσατίζετε και τσατίζετε
0: κανονικά. Μην τσατίζεσαι, Dude.

0: επιστρέψαμε. Εκπομπή μπουρμπουλήθρε, σταμάτα. Μην πέσει με τα ψαλίδια.
1: Μην πέσει με τα νεύρα μας καλύτερα.
0: Και με τα νεύρα μας επίσης.
2: Μας κάνεις τα νεύρα ψαλίδια.
0: Παιδιά, σήμερα γιορτάζουν πάρα πολύ. Γίνεται χαμός.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Χρόνια πολλά σε όλους θα πω. Λέω να μην πω ποιοι γιορτάζουν.
2: Και σε μένα.
0: Και σε σένα.
2: Hey, dude.
0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα γιορτάζει ο καρπός. Όλοι δηλαδή ξηροί καρποί, μάλλον.
2: Το είδε ότι το διάβασε και μετά κοίταζε δεξιά-αριστερά. Να το πω.
1: Με το που άνοιξε τη σελίδα και είδε αυτό, λέει αυτό θα πω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Για πες.
0: Γιορτάζει η Αγαθονίκη. Ναι. Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σίλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλία, Φλωρέντιος, Φλωρέντις, Φλωρέντος, Φλωρέντσος, Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλόρινα, Φλωρένσα, Φλωρέντζα και Δία.
1: Μάλιστα. Επίσης σήμερα να πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα μείωση των φυσικών καταστροφών. Γελάμε ηρωνικά. Σε κάμπαρα.
2: Το ξέρεις ότι η Μέλανη πάντα λέει που όπου γιορτάζουν πάρα πολύ σήμερα και απλά διαβάζει όλα τα υποκοριστικά από τα ονόματα. Μπαίνει σε κάποια σελίδα. Το Αγιανιού θα έχει 9 σελίδες με Γιάννη.
1: Γιαννάκης, Ιωάννης,
2: Τζόνι.
0: Εσύ δεν πρέπει να τους πούμε.

0: Για πες μας το όλοι, τι έγινε σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, έχω γεννήσεις που επίσης συμπεριλαμβάνει πολύ καλά ονόματα και θα πάω στο 1934, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε η Νάνα Μούσχουρη.
0: Ah.
1: Το 1951 ο Αντώνης Καφετζόπουλος.
0: Ah.
1: Θα το συνεχίσεις αυτό για πολύ ακόμα.
0: Ενθουσιάζομαι.
1: Επίσης επίσης το 1967 ο Χαβιέρ Σοτομαγιόρ, κουβανός αθλητής, πολύ γνωστός.
0: Πάρα πολύ.
1: Το 1971 ο Πύρος
0: Δήμας.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Και τι άλλο έχουμε. Έχουμε το 1982 τον Ιαν Θόρπ.
0: Αστραλός κολυμβητής, και όσους δεν το γνωρίζουν.
1: Έτσι. Μαζί με τον Μάικλ Φέλπς ήταν τα δύο πιο βαρβάτα ονόματα.
0: Σωστά,
1: έτσι, στην κολύμβηση. Στάθη, γιατί με κοιτάς αυτό το βλέμμα.
0: Γιατί δεν ξέρει κανένα. Αποσβολωμένος.
2: Δεν ξέρεις ότι εγώ έκανα κολύμβηση.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Και εγώ έκανα κολύμβηση.
2: Δεν σου φαίνεται. Αλλά εγώ έκανα κολύμβηση.
0: Γιατί συγγνώμη, σου φαίνεται εσένα.
2: Κοίτα, κοίταξε.
0: Για πες,
2: μη με βλέπεις τώρα που κάθομαι. Άμα σηκωθώ, είμαι λίγο σαν κόμπρα. Ξεδιπλώνει το πάνω μέρος μου.
0: Κομπρακάει. Καϊ, καϊ, καϊ.
1: Έκανε πεταλούδα. Αλλά την πεταλούδα, ξέρεις.
0: Την έκανε στο πόδι. Θέλει να κάνει τατουάζ.
2: Παιδάκι μου, ήμουνα. Πες να ήμουν ο πιο γρήγορος αθλητής που υπήρχε στο Ήπτιο στην Ελλάδα όταν έκανα.
0: Έλα!
2: Όχι, ούτε καν. Ούτε καν, απλά έτσι το είπα.
1: Εσύ σίγουρα μας πεις ότι είσαι ο Ιησούς που κρεμάται και πάνω στη θάλασσα.
2: Είμαι πάρα πολύ γρήγορος στην κολύμβηση.
1: Έλα, σοβαρά.
2: Ναι, καλέ.
1: Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε.
0: 80.
1: Όχι, όχι. Μάνα μου.
2: Αλήθεια. Όχι, ρε. Αλήθεια, μια πάρα πολύ. Και θα σου πω και την ιστορία. Όταν ξεκινήσαμε.
1: Μετά,
2: τι, δεν προλαβαίνω. Μην κόψετε τώρα.
1: Γιατί οι ιστορίες είναι μεγάλες.
2: Πήρα φόρα.
1: Πάμε για ένα break.
0: Ένα τραγουδάκι έτσι λίγο να ανέβουμε και να ετοιμαστούμε ψυχολογικά.

0: Όπως είμαστε έτοιμοι.
1: Αυτή η αιμονή που έχει να μπαίνει μπροστά μου και να με διακόπτει αυτό το παιδί. Θυμάσαι όταν ήμασταν μικροί. Όλοι βασικά όταν ήμασταν μικροί, οι γονείς αποφασίζουν σε ποιο άθλημα θα μας γράψουν.
0: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Ναι, εμείς και εγώ και ο αδερφός μου και η αδερφή μου θέλαμε να πάμε καράτε.
2: Ναι.
1: Οι γονείς μου επιμέναν να μας πάνε κολύμβηση.
2: Okay.
1: Εν τέλει μας πήγαν κολύμβηση. Πέρα στο δικό τους, δεν μπορώ να καταλάβει γιατί.
2: Okay.
1: Ενώ θέλαμε καράτε. Και τους λέγαμε, δηλαδή, άμα τύχει κάτι στον δρόμο, τι θα κάνουμε, θα πέφτουμε κάτω να κολυμπάμε. Λέει κολύμβηση στα πάτη γιατί είναι καλό, κάνει καλό στο σώμα και τέτοια. Πάνε, μας παίρνουν μπουρνούζι, μας παίρνουν σκουφάκια. Είχαμε γραφτεί στον.
2: Γυαλιά,
1: Ναι, είχαμε γραφτεί στον Άρη Νικέας που έχει κολυμβητήριο εκεί πέρα δίπλα στο σπίτι μου.
0: Χαιρετίσματα στον Άρη Νικέας.
1: Ναι, πριν 40 χρόνια. Όχι, πριν να ήμουν δύο. Ή δύο ή τρία χρονών όταν πήγα. Τότε
2: οπότε
1: πήγα.
2: Είναι λογικό να μην είσαι και άλλο. Να ασχοληθεί. Ναι.
1: Και θυμάμαι ότι ξεκίνησα, ήμουνα πάρα πολύ καλό.
2: Ναι, γιατί
0: σε σχέση με τα υπόλοιπα μωρά που ήταν δύο.
1: Ήδη κολυμπούσα στη θάλασσα. Και τέλος πάντων έκανα εγώ βουτιές εκεί στη μικρή πισίνα. Χαιρόμουν μόνος μου. Και με παίρνουν και βάζουν στη μεγάλη πισίνα. Επειδή ήμουν πάρα πολύ καλός. Το θυμάμαι σαν χθες.
0: Και πνίγηκες.
1: Όχι. Με βάζουν στη μεγάλη πισίνα και όλα τα παιδάκια τα είχαν σε μία λωρίδα να τρέχουν. Και μπροστά και πίσω σε μία πηγαίναμε. Και επειδή όπως πήγαινα, κουτουλούσα με τα άλλα παιδάκια. Φοβήθηκα και σταμάτησα και δεν ξαναπήγα.
0: Και τέτοιο ταλέντο.
1: Ο φόβος μη χτυπήσω άλλα παιδάκια από την ηλικιώδη ταχύτητα. Λέω τόσο γρήγορα που κολυμπάω, κάτσε μην κόψω κανένα παιδάκι στη μέση.
2: Σιγάρε με.
0: Κάτσε. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα στερήθηκε ένα τέτοιο ταλέντο.
1: Ναι, καλέ, αφού μικρό με φωνάζανε Στάθη Φάλπς Μπόγδανο. Γιατί κοροϊδεύετε, εγώ σας ανοίγω τα εσώ ψυχά μου και εσείς κοροϊδεύετε.

0: Εγώ και εγώ να σας πω τη δική μου ιστορία. Εγώ πήγαινα.
1: Ήσουν και εσύ πρωταθλήτρια.
0: Ήμουνα, παιδιά, εγώ πήγαινα σε αγώνες κάθε Σαββατοκύριακο, θυμάμαι. Κάναμε προπονήσεις.
2: Ήμουν πρωταθλήτρια να βλέπω. Πήγαινα σε αγώνες και έβλεπα
0: εγώ
2: τα αγώνια.
0: Εγώ έκανα στο Άλσος Βεϊκού, στο ανοιχτό, να σημειωθεί ότι το χειμώνα πάγωνα, έβγαινα και ήμουνα με μοβ χείλη, γιατί έκανε πάρα πολύ κρύο, γιατί ήταν ανοιχτή η πισίνα.
1: Ναι, αλλά έτσι όμως.
0: Έτσι όμως χειραγωγήθηκα. Έτσι. Έγινα δυνατή. Τέλος πάντων.
2: Εκτός από όλα αυτά τα σαρδά, πριν λίγο με φώναξε να σου ανοίξω το σιέρτη από την μπαλκονόπορτα.
1: Γιατί με χαλάσουν τα νύχια της.
2: Με χαλάσουν τα νύχια σου.
1: Ήταν στα πλαίσια της χειραγώγησης.
2: Ναι, επειδή ήταν στα χέρια τα νύχια, χειραγωγήθηκε.
0: Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ποιο ήταν τώρα το θέμα? Εγώ έκανα πέμπτη δημοτικού με τρίτη γυμνασίου έκανα κολύμβηση. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα τα Σαββατοκύριακα είχαμε τους αγώνες. Εγώ έκανα ελεύθερο και ύπτιο. Κυρίως μ' άρεσε πάρα πολύ. Και θυμάμαι πριν τους πιο σημαντικούς αγώνες, τους πιο δύσκολους ουσιαστικά της μεγαλύτερης κατηγορίας που μόλις είχα ανέβει. Παιδιά, σπάω το πόδι μου μετά την προπόνηση. Ήταν Παρασκευή βράδυ, το θυμάμαι σαν χθες. Και ξέρεις, πριν μπεις για ντους, με το που τελειώνεις την προπόνηση, έχει το αντιψυκτικό. Αντισυμπτικό.
2: Εντάξει, σε άλλο επίπεδο αυτό σαρδά.
0: Συγγνώμη, είναι τρίτη και 13 δικαιολογούμε. Πέρασε, ξεσπενάς από αντισηπτικό για τα πόδια και εγώ εκεί γλίστρησα και έσπασα το πόδι μου σε τρία σημεία.
1: Δηλαδή πριν βγεις δηλαδή.
0: Πριν βγω πραγματικά. Δηλαδή ξενέρωσα τόσο πολύ τη ζωή μου. Αλλά ποιο ήταν το θέμα? Ότι εγώ ψήλωσα και απότομα εκείνη την περίοδο. Και εμένα δεν μου άρεσε. Γιατί ήμουνα. Ήμουνα από τα πιο ψηλά κοριτσάκια στο γυμνάσιο. Και δεν ήθελα να ψηλώσω άλλο. Και έλεγα στη μητέρα μου ότι ψηλώνω από το νερό. Οπότε σε συνδυασμό και με το σπασμένο πόδι, αυτά με έκαναν να σταματήσω την κολύμβηση.
2: Μετά από αυτή την ιστορία, είναι ο λόγος να σταματήσει και το ραδιόφωνο.

0: Έχω παρόμοια ιστορία με σένα, Μελανή. Δηλαδή, ήμουν ολόιδιο με σένα. Μέχρι και την τρίτη ηλικία ήμουν το πιο κοντό παιδάκι του σχολείου. Ήμασταν διαφορετικοί από του υπόλοιπου. Ήμουν το πιο κοντό παιδάκι του σχολείου. Και εγώ πριν πάω σε αγώνες, μετά είχα ξεκινήσει το ταεκβοντό. Έκανα αρκετά χρόνια ταεκβοντό. Και υπήρχε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Και κατέβαινα φάση φαβορή. Είχα προπονηθεί άπειρα. Κατέβαινα και θα γινόταν χαμός. Και στο ζέσταμα, παιδιά, μου κρατούσαν την μπανάνα. Είναι ένα εργαλείο, ξέρω, που το κλωτσάς για να κάνεις ανοίγματα και ζέσταμα.
1: Α, το ξέρω.
0: Και σηκώνω το πόδι μου ψηλά και γλιστράει το κάτω μου πόδι και σκάω με το κεφάλι κάτω στο παρκέ στο ζέσταμα.
2: Από τότε σου μείνει.
0: Και από τότε λέω θα ξεκινήσω ραδιόφωνο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ωραία, εξηγούνται πάρα
0: πολλά. Και ξεκινάω, έπαθα διάσηση. Ότι έχει πάθει διάσηση, το καταλαβαίνει άμα ξεράσει και κοιμηθεί. Άμα κάνει εμετό. Άμα κάνει εμετό και μετά κοιμηθεί, είναι δείγμα διάσηση. Να ξέρετε.
2: Το έκανε αυτό.
0: Το έπαθα. Κανεί δεν έδωσε σημασία σε αυτά τα στοιχεία. Φωνάζω το όνομά μου, βγαίνω, παίζω. Αγώνα.
2: Α, βγήκε!
0: Ναι! Και ήμουν φάση χάλια. Βγαίνω στο τερέν.
2: Και νομίζανε ότι είσαι χάλια επειδή τη έχει φάει.
0: Είμαι χάλια. Όχι, όχι. Κατευθείαν με το γεια σας, τρώω μία στο κεφάλι κάτω. Σηκώνομαι, ναι. Ξεκινάμε πάλι, τρώω άλλη μία στο κεφάλι κάτω. Σηκώνομαι και πέφτω μόνος μου κενό. Χωρίς να με κοιτάζει, χωρίς να με ακουμπήσει κανένας, απλά έπεσε ευθεία.
1: Ταινία έτσι.
0: Και με πήρα στενοφόρο. Και ξύπνησα στο νοσοκομείο, μάνα μου από πάνω, τρελή. Σταματάς αυτά τα βάρβαρα πράγματα.
2: Έλα ρε.
0: Έγινε χαμός. Οπότε πάθαμε το ίδιο, Μελένη.
2: Άρα και εγώ
0: μετά,
2: δηλαδή που...
0: Και μετά ψήλος.
2: Άρα εγώ που δεν έκανα ούτε πολύ μισή ούτε εκβοντό και απλά πήγα σε ένα διαγωνισμό χοντόγκ, μια χαρά ήμουν.
0: Πήγες σε διαγωνισμό χοντρόγκ.

0: κοιτάει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Γιατί η πρόληψη είναι πάντα πιο έξυπνη από την έκπληξη. Με το νέο χρηματοκιβώτιο της Grand Well, τα χρήματα, έγγραφα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά σου θα έχουν τη δική τους ασφαλή θέση. Τώρα απόκτησέ το με 20% έκπτωση και δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό, για ό,τι αξίζει να προστατεύεις. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.

0: Λοιπόν, για δεν πες. Ήταν ακριβώς διαγωνισμός του hot dog, θα σας πω τώρα. Γυμνάσιο ηλίκιο νομίζω ήμουνα.
1: Ήμανε.
2: Ήμανε.
0: Πήγα να πω ήμασταν, ήμουνα και είπα ήμανε. Λοιπόν, και τότε ήταν τέλος σχολικής χρονιάς και είχαμε βάλει ένα άθλημα στο οποίο τρέχαμε από τη μια άκρη της μπασκέτα στην άλλη, αλλά στη μέση της διαδρομής, στη γραμμή ουσιαστικά, θα έπρεπε πρώτα, αφού είχαμε δεμένα χέρια, να πέσουμε κάτω στα γόνατα και να φάμε ένα μπέργκερ.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα φάμε τον μπέργκερ και όπως το φάει πρώτο, σηκωνότανε και έτριχε. Και έχουμε βάλει σε ένα συμμαθητή που έχουμε πάει εμείς να πάρουμε τα μπέργκερ και έχουμε ένα συμμαθητή και το έχουμε βάλει μέσα. Μιλάμε πριν να του ρίξαμε μισό μπουκαλάκι πιπέρι από αυτό που τρίβουνε. Και τώρα φαντάζομαι μιλάμε για Ιούνιο, έτσι, οπότε είχε ζέστη. Και στη φάση τώρα που έχουμε πέσει όλοι στα γόνατα και αρχίζουν να τρώμε τον μπέργκερ, ακούμε τον τύπο ο οποίος αρχίζει και ορίεται

0: και να λέει δεν μπορώ άλλο, ξέρω εγώ και τέτοια. Και εμείς φυσικά δεν μπορούσαμε να κρατηθούμε από τα γέλια, γιατί είχαμε πέσει κάτω και κλαίγαμε. Αυτός έκλαιγε από το πιπέρι, εμείς κλαίγαμε από τα γέλια.
1: Επιτροπή δεν υπήρχε ή μεταξύ σας το κάνατε?
0: Δεν υπήρχαν οι καθηγητές, αλλά δεν ξέραν οι καθηγητές. Είχε έρθει ο Χουάν Αντώνιο Σάμαραν, ποιος είναι αυτός, ναι, ναι, και είχε πει θέλω να το βάλουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ήθελα να δουν κατά πόσο έχει αποτέλεσμα.

0: παρόμοια ιστορία. Με κάποιον που κάει και πολύ. Απλά αυτό μου θύμισες. Είμαι σπίτι, παιδιά, και παραγγέλνω από γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας. Ναι. Μία πίτσα και πάντα λέω θέλω να είναι καυτερή. Αλλά όχι με πιπέρι ταμπάσκο, θέλω να βάλετε καυτερή πιπεριά.
1: Α, okay, ναι.
0: Οπότε πάντα παίρνω με καυτερή πιπεριά. Ναι. Υπάρχουν κάποιες καυτερές πιπεριές, ναι, που είναι πολύ καυτερές πιπεριές.
1: Όντως, όντως. Ναι.
0: Υπάρχουν κάποιες καυτερές πιπεριές που δεν τρώγονται από φυσιολογικούς ανθρώπους. Εντάξει, μάλιστα τα καυτερά, όχι ακραία.
1: Αγγίξεις, βασικά.
0: Είναι καυτερές, πραγματικά καυτερές. Ναι. Παραγγείλω την πίτσα, παιδιά, και είναι τόσο καυτερή που έχω βγάλει τις πιπεριές πάνω από την πίτσα, mm-hmm, και η γεύση που έχει αφήσει πάνω στο τυρί, και ακόμα και αυτή η γεύση μου έχει κάνει τα χείλια και έχουν πριστεί. Ναι. Ήτανε τόσο καυτερή η πιπεριά. Και είμαι σπίτι, έχει μείνει ένα κομμάτι και χτυπάει το κουδίνο ο ξαδερφός μου και έρχεται πάνω. Μέχρι να ανέβει, έχει χτυπήσει το θηροτηλέφωνο. Μέχρι να έρθει πάνω, έχω το τελευταίο κομμάτι. Έχω σηκώσει το τυρί, έχω βάλει όλες τις καυτερές πιπεριές από κάτω. Όλες τις καυτερές που είχα βγάλει μέσα στο κουτί. Κλείνω το τυρί και κάνω ότι πάω να τη φάω. Έχω ανοίξει την πόρτα, μπαίνει, του λέω τρέχα, τρέχα, είναι το τελευταίο κομμάτι. Προλαβαίνεις τελευταία μπουκιά. Και έρχεται γρήγορα και τρώει μια τεράστια μπουκιά από μπροστά.
1: Φίλε.
0: Και τον έχω μπροστά μου και αρχίζει και μασάει, μασάει, μασάει. Και όπως με κοιτάει έτσι χαμογελαστός ότι κατάφερε και πρόλαβε, ναι, και έφαγε την τελευταία μπουκιά. Γουρλώνει τα μάτια, σταματάει να μασάει.
1: Άρχισε να υδρώνει.
0: Με κοιτάει και τρέχει και φεύγει. Και έφυγε. Έφυγε το σπίτι. Έφυγε όπως ήρθε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Δεν του είχε ξαναμιλήσει από τότε.
2: Ξαναείδες από τότε.
1: Όχι. Έλεγε το.
2: Ξαναμιλήσατε.

0: Και μετά από αυτές τις καυτές ιστορίες, πάμε σε μια καυτή φιλοσοφία. Ξεκινάω.
1: Μέλανε, σε διακόπτω τώρα.
0: Γιατί?
1: Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι το βιβλιαράκι που διαβάζεις είναι 365 μέρες ευτυχίας που διαβάζεις ιστοριούλες από κάθε ημέρα.
0: Σωστά.
1: Θέλω να μας διαβάσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία του σήμερα.
0: Για τη συγκεκριμένη, 13 Οκτωβρίου.
1: Μέλανη, συγγνώμη, σε διακόψα, φεύγω πίσω με το κεφάλι κάτω. Νόμιζα ότι είχες ετοιμάσει κάποια.
0: Όχι, όχι, όχι, ξέρω εγώ τι κάνω. Ο έρωτας.
1: Ξέρω τι κάνω. Ο έρωτας.
0: Ο έρωτας είναι ένας δαίμονας, μια φωτιά, ένας παράδεισος, μια κόλαση όπου κατοικεί η ειδονή, ο πόνος και η μελαγχολική μετάνοια. Ρίτσαρντ Μπάρνφιλντ.
2: Θα μπορούσα. Γκάρφιλντ. Εσύ τώρα δηλαδή περιμένεις να αναλύσουμε όλο αυτό, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι και παράγραφος το Άρλεκιν.
1: Έχεις προσέξει ότι ξεκινάει ότι λέει το, αυτό που διαβάζει το λέμε στόμφο, και με τον ίδιο στόμφο λέει και το όνομα αυτού που το έγραψε.
0: Εννοείται.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Μετά πρέπει να αλλάξει για να καταλάβουμε ότι.
0: Ρίτσαρντ Μπάρνφιλντ,
1: Ρίτσαρντ Μπάρνφιλντ.
0: Λοιπόν, έλα, θέλω να το σχολιάσουμε αυτό.
1: Ωραία, να το σχολιάσουμε.
0: Δεν θυμάστε τίποτα, είμαι σίγουρη.
1: Εγώ θυμάμαι, εγώ θυμάμαι. Να σου πω με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Ο έρωτας είναι.
2: Με πολλά δεν μπορείς έτσι και
1: ο έρωτας είναι όλα τα αντίθετα. Ζέστη όλα και κρύο, κόλαση και παράδεισος. Και όποιος το έχει ζήσει.
0: Μπαταρίες.
1: Διάεπι. Ποιο είναι το αντίθετο του μπλε?
0: Του μπλε.
2: Του μπλε.
0: Το λευκό. Το λευκό είναι το αντίθετο όλων των χρωμάτων.
2: Καλά.
0: Σας έκαψα.
2: Καλά, θα σε κάψω τώρα. Ποιο είναι, Στάθη, το αντίθετο του μπλε?
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα, μωρέ, Στάθη.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες εδώ κοντά σας, στην παρέα σας. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, τι μας έχεις.
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανη.
2: Χαίρετε τόσο πολύ που λέει το όνομα. Πες μας, Μέλανη.
0: Θέλω να σας πω.
2: Να σου πω, να είναι όμως, ως τώρα να ξέρεις. Μας έχεις πει δύο χρήσιμες πληροφορίες. Μία, τα περί καψίλια.
0: Ναι.
2: Και μία, ότι αν δεν έχουμε φεγγάρι, μας φύγουν τα μαλλιά.
1: Αυτό,
2: αυτά τα δύο έχει πει ως τώρα.
1: Εγώ, ναι,
0: όχι, εντάξει, τώρα έχω κάτι πιο light.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
2: Μην μας τα φέρνεις.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι σύμφωνα, λέει, με μία έρευνα, το 2% των παντρεμένων ζευγαριών, ναι, λέει, έχουν γνωριστεί σε σούπερ μάρκετ. Και επίσης, σύμφωνα με μία άλλη έρευνα, το πιο hot σημείο να γνωρίσεις κάποιον και να κάνεις ουσιαστικά το πέσιμο που λέμε εμείς, είναι το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, εντάξει, ισχύει.
2: Εσύ μας τα έλεγες αυτά που μας έλεγες. Πιο cool marriage dude για να γνωρίσεις κάποιον είναι το σούπερ μάρκετ.
0: Εγώ που θέλω να καταλήξω, ότι άμα πας για ποτό κάτι τέτοιο,
2: είσαι
0: έτσι λίγο πιο...
1: Ναι, εκεί στο ράφι με τα ποτά.
0: Με τα ποτά.
2: Ήρθα στο μπαρ. Το ράφι με τα ποτά λέγεται μπαρ στο σούπερ μάρκετ.
0: Άμα θέλεις να προσεγγίσεις κάποιον στο μπαρ, είναι έτσι λίγο πιο δύσκολο από το να προσεγγίσεις στο σούπερ μάρκετ.
2: Γιατί είναι δύσκολο, ρε Μέλλαν. Είναι δύσκολο για εσάς και για όλη αυτή τη νεολαία πλέον που ασχολείται τόσο πολύ με τα social. Εμείς ξέρουμε, πάω στο μπαρ, μου αρέσει μία, πάω δίπλα της, καλησπέρα.
0: Δεν μας αρέσουν αυτά πια. Αυτό θέλω να σου πω.
2: Αν δεν σου αρέσω, θα φύγω.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό να έρθει κάποιος να κουμπίσει το ποτό. Καλησπέρα, πώς
2: έλεγα. Ωραία, μπορεί να στο κάνει.
1: Κάτσε με, Μέλλανη.
0: Άμα με ρωτήσει, ξέρεις μήπως που είναι οι ντομάτες. Εκεί με έχει ρίξει.
1: Άμα σε έχει ρίξει με την ντομάτα, είσαι για ντομάτες. Ξεκάθαρα.
2: Πρέπει να σου ρίξει και ντομάτες. Να μην σε ρίξει με ντομάτες.
1: Δηλαδή, έλεος.
0: Δεν ξέρετε.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, εγώ είμαι εδώ για να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελάνη.
0: Γιο, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram.
2: Να σου μιλάς γρήγορα επειδή είσαι ράπερ τώρα.
0: Ναι, είμαι τράπερ αυτή τη στιγμή. Μπαίνετε, like, ιστορίες, χαμός, καρδούλες, μηνύματα, ξέρετε εσείς τα γνωστά, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, γεια.
3: Αγόρια μου, όλα μαθαίνω.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, μετά το γεια της Μέλανης που δεν ήταν αποχαιρετιστήριο, ήθελε να πει γιο μάλλον.
1: Το πιο κομμένο γεια, dude, γιο.
0: Ήθελες να πεις γεια ή γιο.
2: Τα λέμε στα γνωστά γεια. Γνωστά γεια, ξέρεις, κάνει ρήμα. Εμείς οι τράπερς κάνουμε ρήματα. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Σιγά μην κάνουμε ουσιαστικά. Ρήμες κάνετε.
1: Ρήμα. Κάνουμε. Συνήθως τα χρησιμοποιούμε σε παρακείμενους και τέτοια.
0: Εμείς μιλάμε ουσιαστικά, μιλάμε με επίθετα, μιλάμε με χρονικούς προσδιορισμούς.
1: Ήταν εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Δύο ώρες κοντά σας το επίρρημα της καρδιάς μας. Μέλανη Μιλένοβα.
2: Μαζί μας ήταν εννοείται και αγαπημένος μας Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Και φυσικά στην παρέα μας ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Ήταν εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Με αυτά και με αυτά σας αποχαιρετούμε.
2: Με αυτά και με εκείνα.
1: Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο.
0: Σωστά.
1: Μέχρι αύριο τι έχουμε να πούμε όμως.
0: Ένα.
1: Τι.
0: Bye.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να στο πω.

0: δεν χάνω χρόνο.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Εσυμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές, όπως κάθε μέρα, με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Την πρώτη του συνάντηση μετά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να έχουν στις 3:30 το απόγευμα στο αεροδρόμιο Λευκωσίας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Τουφάν Έρχιουρμαν θα τοποθετηθεί επί των 19 νέων εισηγήσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς, οι οποίες, όπως ανέφερε, διαφέρουν από παλαιότερες προτάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι. Σημείωσε ότι σήμερα αναμένει να έχει μια ουσιαστική συζήτηση με τον κύριο Έρχιουρμαν, προσθέτοντας πως κατά την τελευταία συνάντησή τους η προσέγγιση του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ήταν ότι οι εισηγήσεις θα τύχουν μελέτης. Στο μεταξύ, αργά χθες βράδυ έγινε γνωστό ότι λόγω προβλήματος υγείας αναβλήθηκε προγραμματισμένη επίσκεψη του Έρχιουρμαν στην Άγκυρα την Πέμπτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Κύπρης Πόσταση, ο Έρχιουρμαν αντιμετωπίζει πρόβλημα κύλης μεσοσπονδύλιου δίσκου, γεγονός το οποίο δεν του επιτρέπει να συμμετάσχει στη διοργάνωση συναντήσεις της πρωτεύουσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε στο μεταξύ ότι σήμερα θα μεταβεί στην απογευματινή συνάντηση που θα έχει με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη με πολύ καλή θέληση στη βάση ενός πολύ συγκεκριμένου πλάνου. Σε δηλώσεις στη Λεμεσό και ερωτηθείς αν είναι αισιόδοξος για τη σημερινή του συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι οφείλει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργηθούν θετικές και αισιόδοξες ειδήσεις. «Πηγαίνω», είπε χαρακτηριστικά, «με μια πολύ καλή θέληση στη βάση ενός πολύ συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού που μοιράστηκα με τον Γενικό Γραμματέα και έτυχε θετικής υποδοχής από τα Ηνωμένα Έθνη. Από εκεί και πέρα», πρόσθεσε, «θα δούμε και μετά τη συνάντηση θα είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα». «Πραγματικά», τόνισε, «θεωρώ ότι αν υπάρχει ουσιαστική πολιτική βούληση μπορούμε, ναι, να έχουμε θετικές εξελίξεις».

την αποδοχή 6 από τις 7 προτάσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης επανέλαβε ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φανέρχιουρμαν εν ώψη της σημερινής συνάντησης για το Κυπριακό. Σύμφωνα με ανάρτηση του τουρκοκύπριου ηγέτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνάντησης βρίσκονται οι 7 προτάσεις για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης τις οποίες ο κύριος Γκουτέρες διατύπωσε κατά την παρουσία του στην Κύπρο στα τέλη Ιουλίου. Ο Έρχιουρμαν ανέφερε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει ήδη αποδεχθεί 6 από τις 7 προτάσεις, προσθέτοντας ότι προσέρχεται στη συνάντηση με στόχο μια συζήτηση που θα αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Εξετάζουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο για την πιθανότητα απομάκρυνσής της από τη θέση της. Σύμφωνα με το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται ότι θα αποφασίσει σύντομα για την τύχη της πρώην μνηστής του πρωτότοκου γιού του Ντόναλντ Τζούνιορ. Τις τελευταίες μέρες η Wall Street Journal δημοσίευσε άρθρα που φέρνουν σε δύσκολη θέση την πρώην παρουσιάστρια του Fox News.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει πωλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 μέχρι σήμερα, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν σε βάρος της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα ενέργειας, Αλεξάνδερ Νόβακ, μόνο κατά την φετινή χρονιά η Ρωσία εφοδίασε την Ευρωπαϊκή Ένωση με ενεργειακούς πόρους αξίας 21,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αναφερόμενος σε εξαγωγές ντίζελ μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, ο Νόβακ είπε ότι η Ρωσία θα είναι σε θέση να τις επαναφέρει στα 3 με 3,5 εκατομμύρια τόνους μηνιαίως έως το τέλος του έτους. Ο συγκεκριμένος αριθμός αντιστοιχεί στο συνήθι όγκο εξαγωγών της χώρας. Ο Ρώσος αντιπρόεδρος δήλωσε πως χάρη σε αυτή τη συμφωνία οι προμήθειες ρωσικού ντίζελ θα εξισορροπήσουν εν μέρη την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση.

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ριάντ. Λίγη ώρα αφότου οι σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για εισερχόμενη επίθεση. Ενημέρωσαν με γραπτό μήνυμα τους πολίτες για εχθρική αεροπορική απειλή, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικό χώρο ή σε ασφαλή περιοχή μακριά από πόρτες και παράθυρα. Σύμφωνα με μαρτυρίες τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, καταγράφηκαν τρεις εκρήξεις στην πρωτεύουσα Ριάντ. Οι αρχές ήραν τον συναγερμό έπειτα από μερικά λεπτά, ανακοινώνοντας πως ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας κατέστρεψε πυράβλους τους οποίους εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη. Η Qatar Airways ανακοίνωσε στο μεταξύ προσωρινή αναστολή των πτήσεών της από και προς το Ριάντ και τον Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας, επικαλούμενη την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή. Παράλληλα, η Etihad Airways κατέστησε γνωστό ότι ακύρωσε τις πτήσεις μεταξύ Αμπουντάμπη και των πόλεων Ριάντ, Τζέντα και Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας λόγω της περιφερειακής αναταραχής. Όλες οι πτήσεις μεταξύ του Αμπουντάμπη και του Ριάντ έχουν ακυρωθεί έως τις 19 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Volker Turk, κάλεσε τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή. Δήλωσε πως η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Η Σαουδική Αραβία διαμήνυσε πως θα δώσει σοβαρή απάντηση στις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ, οι οποίες προκάλεσαν το θάνατο 18 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων. Ο Τούρκ δήλωσε συγκλονισμένος από τα συνεχή πλήγματα των Χούθη, υπογραμμίζοντας πως οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών απαγορεύονται από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για ακόμη ένα πλήγμα σε δεξαμενόπλιο το οποίο επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς. Ανέφεραν ότι υπέρ δεξαμενόπλιο επλήγει στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Όπως ισχυρίζονται οι φρουροί της Επανάστασης, το τάγκερ επιχείρησε να διέλθει απενεργοποιώντας το στίγμα του και αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του Ιρανικού Ναυτικού. Νωρίτερα, ο διοικητής του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης είχε προειδοποιήσει ότι κάθε πλοίο το οποίο απενεργοποιεί τα συστήματα αναγνώρισης και εντοπισμού του στα στενά του Ορμούς θα θεωρείται εχθρικό. Στο μεταξύ, η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας εξέδωσε αναφορά για 4 διαφορετικά πλήγματα σε πλοία που βρίσκονταν στα στενά του Ορμούς την περασμένη Κυριακή. Στην Ελλάδα, σημαντικές αλλαγές στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά και εφήβους φέρνει νομοθετική πρωτοβουλία για τη θέσπιση κατώτατου ηλικιακού ορίου στα 15 έτη. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, από την πρωτοχρονιά του 2027, οι ανήλικοι που δεν πληρούν το συγκεκριμένο όριο δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που καλύπτει η ρύθμιση. Η παρέμβαση αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των παιδιών από κινδύνους όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο και η υπερβολική ενασχόληση με τις ψηφιακές πλατφόρμες. Το μέτρο, ωστόσο, δεν συνεπάγεται απαγόρευση της πρόσβασης στο διαδίκτυο συνολικά, ούτε περιορίζει την κατοχή ή τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Πρόοδο στις συζητήσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση διαπιστώνει η ΣΕΚ μετά τις χθεσινές επαφές με το Υπουργείο Εργασίας.
Ο Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας Ανδρέας Μάτσας ανέφερε ότι καταγράφεται πρόοδος χωρίς ωστόσο να έχουν επιληθεί όλες οι εκκρεμότητες. Βασικός στόχος, σημείωσε, είναι να αποτραπούν μειώσεις στις συντάξεις μετά το τέλος της μεταβατικής περίοδου. Ξεκαθάρισε ότι η Συντεχνία δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με κενά και αδυναμίες. Τόνισε ότι η ΣΕΚ επιδιώκει μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση που να διασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις για τους σημερινούς αλλά και τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Σύμφωνα με τον κύριο Μάτσα, παραμένουν ανοιχτά ακόμα ζητήματα που αφορούν το δεύτερο συνταξιοδοτικό πυλώνα, τη στήριξη των χάμηλων συνταξιούχων και την απομείωση του 12% στις συντάξεις όσων αποχωρούν πρόωρα από την εργασία τους.

Πυκνή τροχαία κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου παρά την Αγία Βαρβάρα με κατεύθυνση την Πάφο παρατηρείται και σήμερα λόγω εκτέλεσης οδικών έργων. Η κυκλοφορία διοχετεύεται στο δευτερεύον οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου Αγίας Βαρβάρας. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς την Πάφο καλούνται να χρησιμοποιούν και την έξοδο του Ανατολικού. Προτρέπονται επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επικαθήκοντι αστυνομικών. Για τις 27 Ιανουαρίου αναβλήθηκε η δίκη για το φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου. Κατηγορούς αρχή και συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν αναβολή προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμφωνίας για αποδεκτά γεγονότα. Σε προηγούμενη δικάσιμο, ο κατηγορούμενος είχε απορρίψει την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης, ενώ παραδέχθηκε την κατηγορία της μαχαιροφορίας. Η κατηγορούς αρχή υποστηρίζει ότι υπήρξε προμελέτη για τον φόνο του νεαρού και αιτήθηκε από το κακουργιό δικείο, όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υποκράτηση μέχρι την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, επικαλούμενη τη σοβαρότητα των αδικημάτων και τον κίνδυνο μη εμφάνισης του κατηγορούμενου ενώπιον του δικαστηρίου. Το φωνικό διαπράχθηκε νωρίς το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου 2025 έξω από περίπτερο στα Κονιά, με τον 26χρονο Αλέξανδρο να δέχεται πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Ο 58χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη την επομένη και ανακρινόμενος παραδέχθηκε την εμπλοκή του στο φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου, υποστηρίζοντας τη θέση για μη προσχεδιασμένη ενέργεια αλλά για την κακή ώρα. Ο Αβεροφνεοφύτου είναι ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας που μπορεί να κερδίσει την εκλογική μάχη στις προεδρικές του 2028, υποστηρίζει ο βουλευτής του Δυσσή Χαράλαμπος Πάζαρος. Ο ίδιος αποκάλυψε στο Ραδιοκόσμος ότι είχε ενημερώσει την πρόεδρο του κόμματος μία εβδομάδα πριν ανακοινώσει την απόφασή της για να μην είναι υποψήφια για την Προεδρία της Δημοκρατίας ότι αυτός θα υποστήριζε την υποψηφιότητα του Αβέροφ Νεοφύτου. Χαρακτήρισε επίσης δικαίωμα κάθε στελέχους του ΔΣΥ να ταχθεί υπέρ κάποιου υποψηφίου, προσθέτοντας ότι αυτό που έχει σημασία είναι να προβάλλονται τα επιχειρήματα και να αποφεύγονται οι τοξικοί χαρακτηρισμοί. Ο κύριος Πάζαρος χαρακτήρισε δύσκολη αυτή την περίοδο για τον ΔΣΥ, όμως πρόσθεσε υπάρχει αρκετός χρόνος μέχρι τις προεδρικές εκλογές για να επουλωθούν οι πληγές. Πολύχρονες καθυστερήσεις και στασιμότητα επικρατεί σε όλα τα έργα αθλητικής υποδομής στην Πάφο, υποστηρίζει ο βουλευτής του ΔΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος. Με αφορμή τη διαμαρτυρία χθες το απόγευμα έξω από το Δημοτικό Μέγαρο αθλητών, γονιών και προπονητών για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, ο βουλευτής του ΔΣΥ τόνισε ότι όλες οι αθλητικές υποδομές στην Πάφο είναι σε τραγική κατάσταση και δυστυχώς, όπως είπε, δεν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και οι διαβεβαιώσεις που δίνονται. Ο κύριος Πάζαρος τόνισε χαρακτηριστικά το θέμα του σταδίου Στέλιος Κυριακίδης στο Γάση Κόρυβος, η κλειστή αίθουσα Αφροδίτη και το κολυμβητήριο της Γεροσκήπου. Κάποιοι, κατέληξε ο βουλευτής του ΔΣΥ, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τραγική χαρακτήρισε την κατάσταση όλων των αθλητικών υποδομών στην Πάφο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ στο Δήμο Χαράλαμπος Σαϊλής. Για την κατάσταση που επικρατεί συνέχισε υπάρχουν ευθύνες στον ΚΟΑ αλλά και στην κυβέρνηση γενικότερα. Ο κ. Σαϊλής χαρακτήρισε δικαιολογημένες τις αντιδράσεις φορέων και παραγόντων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο, τονίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει ανοιχτή αυτή η κατάσταση και να θυματοποιούνται οι αθλητές και τα παιδιά που συμμετέχουν στους κολυμβητικούς ομίλους.

0: Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Πάφου αποφάσισε χθες βράδυ να προκηρύξει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Δημοτικού Γραμματέα με προφορική εξέταση. Η πλειοψηφία έκανε δεχτή την πρόταση του Δημαρχεύοντα μετά από συζήτηση όλων των επιλογών που είχε στη διάθεσή του ο Δήμος. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Χαράλαμπος Σαϊλής ανέφερε ότι το νομικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους και τους ΕΟΑ να ακολουθούν τη διαδικασία της προφορικής εξέτασης για την πλήρωση υψηλόβαθμων υπαλλήλων. Ο κ. Σαϊλής εκτίμησε ότι μέχρι τέλος του χρόνου ο Δήμος Πάφου θα έχει νέο Δημοτικό Γραμματέα. Αύριο το πολιτικό γραφείο της ΕΔΕΚ θα ανοίξει τη συζήτηση και για τις προεδρικές εκλογές, ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο αντιπρόεδρος του κόμματος Ανδρέας Σίκης. Η πρόεδρος της ΕΔΕΚ είπε θα ενημερώσει τα μέλη του πολιτικού γραφείου για τις συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα αξιολογηθεί το κυβερνητικό έργο. Βάσει αυτής της συζήτησης, πρόσθεσε, θα γίνει και ανταλλαγή απόψεων για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Σε ό,τι αφορά τις προσυνεδριακές διαδικασίες, ο κ. Σίκης χαρακτήρισε πολύ επικοδομητικό το κλίμα που επικρατεί, σημειώνοντας πως τα μέλη και τα στελέχη της ΕΔΕΚ συσπυρώνονται με στόχο να επαναφέρουν το κόμμα στη Βουλή. Ερωτηθείς αν ο ίδιος σκοπεύει στο εκλογικό συνέδριο να διεκδικήσει θέση στην ηγεσία του κόμματος, ανέφερε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τις αλλαγές που θα γίνουν στο καταστατικό συνέδριο. Σε κάθε περίπτωση, είπε, ο ίδιος είναι διατεθειμένος να παραμείνει μάχημος στην ΕΔΕΚ. Την ανάγκη ανέγερσης νέας τεχνικής σχολής στην ΕΜΠΑ επεσήμανε ο κοινοτάρχης Μάριος Μεταξάς. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, τόνισε την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για την ανέγερση νέας τεχνικής σχολής στην ΕΜΠΑ, σε τεμάχιο που βρίσκεται δίπλα από τα υπόλοιπα εκπαιδευτήρια της περιοχής, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών. Δεν είναι λύση, ανέφερε χαρακτηριστικά, να προσθέσουμε αίθουσες σε ένα ήδη βεβαρημένο σχολικό κτίριο για να καλυφθούν οι ανάγκες στην τεχνική εκπαίδευση. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να κατηγορηθεί ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου 66χρονος Βρετανός που παρέσυρε 6 πεζούς στην Αργάκα το απόγευμα του Σαββάτου. Όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου Μιχάλης Νικολάου, ο 66χρονος Βρετανός αντιμετωπίζει και το αδίκημα της εγκατάλειψης της σκηνής χωρίς την παροχή βοήθειας στους τραυματίες. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου επεσήμανε την ανάγκη επιβολής αυστηρότερων ποινών για όσους εντοπίζονται να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δυστυχώς, ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, οι υπάρχουσες ποινές δεν ενεργούν αποτρεπτικά στη διάπραξη αυτών των αδικημάτων. Η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, είπε ο κύριος Νικολάου, αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το δεύτερο φεστιβάλ Αβοκάντο Αργάκας. Το φεστιβάλ έχει πλέον καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός με στόχο την προβολή και ανάδειξη του Αβοκάντο Αργάκας, τη στήριξη των τοπικών παραγωγών και την προώθηση των ποιοτικών προϊόντων της περιοχής. Το φεστιβάλ τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας Χρήστου Σενέκη, ο οποίος παρέστη στην εκδήλωση, απίφθινε χαιρετισμό ενώ επισκέφθηκε και φοιτείες στην περιοχή. Στην Αργάκα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σπύρο Πελοπίδα, το 70 με 80% των κατοίκων ασχολούνται με την καλλιέργεια αβοκάντο, με τα εισοδήματα να ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες ποσότητες αβοκάντο από την Αργάκα, όπως είπε ο κύριος Πελοπίδα, εξάγονται σε Γερμανία και Ελλάδα. Ο Δήμος Ιεροκηπίας προχωρεί σε προκήρυξη διαγωνισμού για γενικές και τμηματικές επανασφαλτοστρώσεις οδών στα δημοτικά διαμερίσματά του. Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι εναρτημένα στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων. Η ημερομηνία αποσφράγησης των προσφορών είναι στις 30 Οκτωβρίου. Η εκτιμόμενη αξία του έργου είναι σε 990.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Η αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Βιβιάννα Μπρέλοβα, 41 ετών από τη Σλοβακία, η οποία λείπει από τις 10 Οκτωβρίου από την οικία της στην Πάφο. Η ελείπουσα περιγράφεται ύψους 1,65, λεπτής σωματικής διάπλασης, με γαλανά μάτια και ξανθά κοντά μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της φορούσε κίτρινη κοντομάνικη φανέλα και μαύρη φόρμα. Η αστυνομία παρακαλεί οποιοδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου ή με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό. Η ΑΕΚ νίκησε την Ομόνια Ραδίπου με 1-0 σε αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Μενέλαου Μενελάου στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στον αριθμό 12 στη Γεροσκήπου και στην πόλη της Χρυσοχούς του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη 6.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά του εσωτερικό και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός δεν είναι μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βόρειο-ανατολική και στα βόρεια παράλια νότιο-ανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, 22 στα παράλια και στους 12 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος και αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά. Μέχρι αργά το απόγευμα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά επηρεάζοντας σταδιακά και τις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα και παρατεταμένα. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανόν να πέσει γαλάζι και οι άνεμοι θα μεταβάλλονται με ισχυρές ρηπές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολική ασθενής ως μέτρη 3 έως 4 μποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ και τοπικά πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη για να καταστεί αργότερα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία αύριο θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Την Παρασκευή ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανόν να πέσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία θα κυμαθεί στα ίδια επίπεδα τα οποία είναι πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.
3: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, 3η 13 Οκτωβρίου. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Είναι με σιβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Κάνουμε αρχή, κυρίες και κύριοι, με πρώτο φιλοξενούμενο μας σήμερα, τον Δήμαρχο της Μόρφου, τον κύριο Βίκτορα Χατζιαβραάμ. Είχαμε την καθιερωμένη αντικατοχική πορεία της Μόρφου το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ώρα Μόρφου, ώρα επιστροφής. Υπό αυτό τον τίτλο έγινε η φετινή αντικατοχική πορεία της Μόρφου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χατζιαβραάμ.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, κυρία Κυριάκου, και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα.
0: Να είστε καλά. Πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά η αντικατοχική πορεία της Μόρφου. Χθες είχατε και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα έχουμε την νέα συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Τι αναμένετε, κύριε Χατζιαβραάμ, να ξεκινήσουμε από αυτό?
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό. Αναμένουμε να βγει ένα θετικό αποτέλεσμα ουσιαστικά, ώστε να φανεί ότι υπάρχει μια καλύτερη συνεννόηση και προχωρούν τα δεδομένα ώστε να δοθεί ευκαιρία στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να προχωρήσει στη σύγκληση τριμερούς ή πενταμερούς συνάντησης.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Σίγουρα το ελπίζουμε. Ευχόμαστε σύνεση και από πλευράς Τουρκίας να δώσουμε το στίγμα το έστω στο Γενικό Γραμματέα πρωτού φύγει ότι κινείται η διαδικασία και ότι θα προχωρήσουμε σε νέες διαπραγματεύσεις.
0: Είστε αισιόδοξος ότι αυτό μπορεί να γίνει με δεδομένες και τις δηλώσεις τελευταία του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων και στην Νέα Υόρκη και στην επιστροφή του στην Κύπρο? Είστε αισιόδοξος ότι μπορούν να επιτευχθούν αυτά, κύριε Χατζιαβραάμ?
1: Δεν μπορώ να είμαι μάντης, δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κύριος Έρχιουρμαν παίρνει συνεχώς οδηγίες από την Τουρκία.
0: Βεβαίως.
1: Άρα η αδιαλλαξία της Τουρκίας είναι, τη γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε δεν ξέρω, θα περιμένουμε σήμερα να δούμε το αποτέλεσμα της συνάντησης.
0: Μάλιστα, 3:30 το απόγευμα.
1: Με το πώς θα βγει ο πρόεδρος να κάνει δηλώσεις, θα καταλάβουμε αν προχωρούμε ή όχι.
0: Μάλιστα. Τι είπατε στον πρόεδρο χθες στη συνάντηση?
1: Χθες είχε μια ενημέρωση ουσιαστικά για το Κυπριακό, όπως τις ξέρετε, αντιπροσωπείες. Δέχτηκε ερωτήσεις, απάντησε στους προσκεκλημένους. Πώς κλείσαν αυτή η συνάντηση? Ήταν και πολύ περιορισμένη διάρκεια ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Και ουσιαστικά φαντάζομαι επανέλαβε και στις αντιπροσωπείες την ετοιμότητά του για διάλογο και συζήτηση.
1: Ο πρόεδρος θέλει να επιστρέψει στο σημείο του κράσμων ξανά που είχαμε αυτή τη διακοπή. Θέλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να προχωρήσει με μια διζωνική δικαιωνική ομοσπονδία, ενώ όπως αυτή περιγράφεται στο ψηφίσμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και μακάρι θα λέω να γίνει σήμερα κάτι ώστε να σταθούμε όλοι στο πλευρό του πρόεδρου για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση επιτέλους, γιατί δυστυχώς ο κόσμος χάνεται καθημερινά. Οι κλιματικοί πρόσφυγες δυστυχώς λιγοστεύουν καθημερινά.
0: Βεβαίως, χρόνο με το χρόνο χάνονται οι γενιές που έζησαν εκείνα τα τραγικά γεγονότα του 1974 και οι γενιές που μεγάλωσαν κουβαλώντας αυτές τις θύμησες. Είμαστε τώρα στην τρίτη και τέταρτη γενιά πλέον.
1: Έχουμε φτάσει 3,5 γενιές.
0: Ναι.
1: Ας σκεφτείτε ότι μια γενιά θεωρείται τα 20 χρόνια 20 και 20-40 και 20-60 στις δυόμιση γενιές.
0: Στις 52 τα χρόνια. Και αυτό το βλέπετε, φαντάζομαι, και εσείς στην διοργάνωση των αντικατοχικών σας εκδηλώσεων, οι οποίες είναι πάνω από 40 χρόνια που
1: είναι
0: γίνονται.
1: 46 χρόνια. Και δυστυχώς, βλέποντας και τα δεδομένα, ο κόσμος λιγοστεύει κάθε χρονικά, γιατί, όπως έχω πει, οι βιωματικοί πρόσφυγες δυστυχώς φεύγουν συνεχώς από τη ζωή με τον πόθο της επιστροφής ανεκπληρώτου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Δύο λόγια και για το ψήφισμα που επιδώσατε στα Ηνωμένα Έθνη το απόγευμα του Σαββάτου.
1: Το ψήφισμα που έχει δώσει αναφέρει ότι η συνεχιζόμενη κατοχή δεν πρέπει να συνεχιστεί, ότι είναι πάρα πολλά τα χρόνια που είμαστε πρόσφυγες, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση στο Κυπριακό, θα πρέπει να τηρηθούν τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να προχωρήσουμε επιτέλους σε μια ελεύθερη πατρίδα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θέλω έτσι να ρωτήσω και για τους προσκεκλημένους που έχετε κάθε χρόνο από το εξωτερικό, ποια έτσι βιώματα φεύγουν από την Κύπρο μετά τη συμμετοχή τους σε αυτές τις αντικατοχικές εκδηλώσεις, κύριε Χατζηαβράμ.
1: Θα πω ότι όλοι οι ξένοι είχαν την ευκαιρία και επισκέφτηκαν την Κυριακή τη Μόρφου, οπότε έχουν ήδη αντίληψη ως προς το τι συμβαίνει από τη στιγμή που σταματήσαμε στο δόφραγμα και χρειάστηκε να επιδώσουμε ταυτότητα, να παραδώσουμε ταυτότητα για να γίνει ένας έλεγχος να περάσουμε. Εκεί αρχίζει να καταλαβαίνει και ο ξένος επισκέψης τι συμβαίνει. Mm-hmm. Σίγουρα αφού έχω φύγει με πολλές εμπειρίες, πικραμμένη μεν από το γεγονός ότι συνεχίζεται η κατοχή, αλλά με μια διαδίωση να σταθούν σε πραγματικά στον αγώνα μας.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι αυτή η επίσκεψη ήταν επιβεβλημένη στην κατεχόμενη περιοχή, κύριε Χατζηαβράμ?
1: Θεωρούμε ότι ήταν, γιατί έχουμε καταλάβει ότι νιώσουν πλέον το πραγματικό πρόβλημα οι ξένοι. Mm-hmm. Είναι άλλο να πηγαίνεις και δουλειές, δεν με αφήνουν να πάω σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Και άλλο να το βλέπει ο ίδιος ότι δεν με αφήνουν να πάω στο σπίτι μου. Mm-hmm. Ότι δεν μπορώ να κατοικήσω μόνιμα σε αυτόν τον χώρο που μου ανήκει.
0: Μάλιστα. Και να δουν και από κοντά και τις λαιλασίες και των εκκλησιών και των μνημείων, των κημητηρίων.
1: Δεδομένα.
0: Μάλιστα. Ώρα Μόρφου, Ώρα Επιστροφής ήταν ο τίτλος των φετινών εκδηλώσεων.
1: Είναι η ευχή.
0: Μετά από 52 χρόνια λοιπόν, λέτε ότι έφτασε η ώρα.
1: Ξεπεράσαμε την ώρα για μας δίκη, αλλά ας είναι και τώρα. Mm-hmm.
0: Είχατε μορφίτες από όλη την, που μένουν και στην υπόλοιπη Κύπρο. Έχουμε αρκετούς και στην Πάφο.
1: Έχετε αρκετούς και στην Πάφο, έχετε γύρω στους
0: 500
1: ψηφοφόρους εννοώ, πιλών.
0: Ναι. Άρα είναι πολύ περισσότεροι,
1: ναι,
0: οι καταγόμενοι από την Μόρφο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηαβράμ. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας.

Ήταν ο δήμαρχος της Μόρφου, ο κύριος Βίκτορας Χατζιαβράμ, για τις αντικατοχικές εκδηλώσεις που οργανώνονται κάθε χρόνο για την Μόρφου. Σχολιάσαμε και την σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουφάν Έρχουρμαν. Σε δηλώσεις τώρα από τη Λεμεσό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν ρωτήθηκε για τη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τόνισε ότι οφείλει να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργηθούν θετικές αλλά και αισιόδοξες ειδήσεις. Όπως ανέφερε, προσέρχεται στη συνάντηση με πολύ καλή θέληση, στη βάση ενός πολύ συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, τον οποίο έχει μοιραστεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και το οποίο έτυχε θετικής υποδοχής. Σημείωσε ότι πρόκειται για την πρώτη συνάντηση με τον Έρχουρμαν μετά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Θα δούμε, είπε, και μετά την συνάντηση θα είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα. Πραγματικά θεωρώ, κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι αν υπάρχει ουσιαστική πολιτική βούληση μπορούμε να έχουμε θετικές εξελίξεις.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, 3η 13 Οκτωβρίου. Αλλάζουμε θέμα, πάμε να χαιρετήσουμε την εκπρόσωπο τύπου του κινήματος οικολόγων, την κυρία Έλενα Λιμπουρή. Τα κόμματα είναι έτσι σε μια διαδικασία αυτές τις μέρες, είτε για για τον καθορισμό των υποψηφίων τους ή του υποψηφίου τους για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, είτε ακόμη και για την ανανέωση των ίδιων των συλλογικών οργάνων τους. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τι γίνεται στο κίνημα οικολόγων περιβαλλοντιστών. Είναι γνωστό ότι μετά την αποτυχία της εισόδου του κινήματος στη Βουλή είχε παραιτηθεί η ηγεσία του κινήματος οικολόγων. Είναι μαζί μας η κυρία Έλενα Λιμπουρή, είναι εκπρόσωπος τύπου. Καλό μεσημέρι, κυρία Λιμπουρή.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Παραιτήθηκε μετά τις εκλογές ο Σταύρος Παπαδούρης. Και πλέον χρέη Προέδρου εκτελούν η κυρία Χατζηστηλή και ο κύριος Στυλιανού.
1: Οι δύο αντιπρόεδροι του κινήματος που έχουν αναλάβει το βάρος της ευθύνης να οδηγήσουν το κίνημα στο εκλογικό του συνόδριο στις 14 Νοεμβρίου για την ανάδειξη νέας ηγεσίας.
0: 14 Νοεμβρίου λοιπόν η ανάδειξη της νέας ηγεσίας. Φαντάζομαι θα προηγηθούν επαρχιακές συνελεύσεις, εκλογή επαρχιακών συλλογικών οργάνων και στη συνέχεια θα πάμε στο Παγκύπριο Συνέδριο και την εκλογή της ηγεσίας.
1: Θα προηγηθούν οι επαρχιακές συνελεύσεις, πολύ σωστά το είπατε. Υπάρχει και η ανάγκη πλήρωσης κάποιων θέσεων, γιατί ως απότοκο κάποια μέλη της ηγεσίας συμμετείχαν και στην πολιτική γραμματεία του κινήματος. Άρα θα πρέπει να γίνει και η πλήρωση εκεί πέρα, κάποιες θέσεις στην Κεντρική Επιτροπή, που όλα αυτά θα γίνουν παράλληλα με τις εργασίες της εκλογής της ηγεσίας. Άρα είμαστε σε αυτή την περίοδο ανασυγκρότησης. Ξεκινάμε με τις επαρχιακές συνελεύσεις, επικοινωνούμε ξανά μετά τις εκλογές σε επίπεδο επαρχιακό με τα τοπικά με το μέλη του κινήματος, καθώς και τους φίλους. Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχει γίνει και μια τροποποίηση του άρθρου 61 του καταστατικού του κινήματος, που δίνει το δικαίωμα και σε μέλη του κινήματος ή μέλη συνεργαζόμενων οργανώσεων να δουν το κίνημα να μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις στην ηγεσία, ακόμη και αν δεν υπήρχε ο περιορισμός που προνοείται, ο χρονικός περιορισμός που υπήρχε στο καταστατικό, δηλαδή τα 3 χρόνια, να αρθεί αυτός ο περιορισμός για να μπορούν και αυτοί να είναι υποψήφιοι. Επίσης, ξεκινήσαμε και μία επικοινωνία με τους φίλους του κινήματος, αλλά και ευρύτερα προς την κοινωνία, ενημερώνοντας ότι αν κάποιοι επιθυμούν να εγγραφούν είτε ως μέλη είτε ως φίλοι του κινήματος, μπορούν να το πράξουν. Έχουμε αναστήσει σχετικά αντιπαστήμι στο σελίδα να δούμε τηλεφωνία επικοινωνία. Είναι μια προσπάθεια, όπως είπα ξανά, να μπούμε σε λειτουργία όπως ήμασταν πριν, που ήμασταν κοινοβουλευτικό κόμμα, με όλα τα μειονεκτήματα που έχει αυτή τη στιγμή η μη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, προπαντός τη δυνατότητα ενίσχυσης μέσω της κρατικής χορηγίας. Αλλά εν τούτης υπάρχει η διάθεση, υπάρχει η όρεξη, υπάρχει η αγάπη από τα μέλη του κινήματος για να συνεχιστεί αυτή η πορεία.
0: Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως ότι γίνονται προσπάθειες και για τις επαρχιακές συνελεύσεις. Έχουν καθοριστεί ημερομηνίες, κυρία Λιμπουρή?
1: Ναι, έχουν καθοριστεί ημερομηνίες. Η πρώτη αρχίζουμε από την Πάφτη, τη 20 του Μίλτα κιόλα.
0: Ναι.
1: Μια που το λέτε, είναι ευκαιρία να το αναφέρουμε. Η πρώτη μας θα είναι στην Πάφτη. θα μπορούσα να σας δώσω και στοιχεία περισσότερα για το χώρο και την ώρα, ίσως μέχρι αύριο να, να, αν θέλετε, να τα ανακοινώσουμε.
0: Βεβαίως. Ημερομηνία μπορούμε να δώσουμε για το πότε θα είναι στην Πάφο?
1: Ναι. Ένα λεπτάκι, είναι 20 του μήνα. Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή αν έχει κλείσει και ο χώρος, νομίζω. Αν μου δώσετε ένα λεπτάκι, θα μπορώ να σας το βρω και να σας πω ακριβώς και για το χώρο.
0: Σε 7 μέρες ακριβώς, λοιπόν. Σε 7 μέρες.
1: Είναι στην Λευκοσία.
0: Μάλιστα.
1: Είπα συγκεκριμένα. Νομίζω ότι έχω χάσει τη γραμμή, δεν ξέρω αν να πω.
0: Όχι, σας ακούμε και σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Είπαμε για τις 20 του μήνα η επαρχιακή εδώ στην Πάφο. Δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορούμε να επανέλθουμε με κάποια ανακοίνωση και θα δώσουμε τα στοιχεία και όλες τις πληροφορίες για τον χώρο που θα γίνει αυτή η επαρχιακή και για την ώρα. Έχουμε εξάλλου περιθώριο, έχουμε 7 μέρες μπροστά μας, είναι 13 σήμερα, μέχρι τις 20 έχουμε αρκετές μέρες. Έχουμε κάποιες, έτσι αν μπορούμε να τις πούμε, διαδικασίες ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την υποβολή υποψηφιωτήτων, πρέπει να προηγηθούν ή θα αποφασιστούν εκείνη τη μέρα?
1: Όχι, έχει σταλεί το έντυπο και είναι επικοινωνία με τα γραφεία του κινήματος, όπου θα κατατεθεί επίσημα και η οτίδειξη ενδιαφέροντος. Οπότε είναι αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Ναι, σας ακούμε.
1: Ναι, ναι, ωραία. Οπότε δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι απλά υποβολή στο συγκεκριμένο έντυπο για την πρόθεση, για ποια θέση. Λοιπόν, με συγχωρείτε, έχω βρει την ημέρα, είναι λάθος, είναι το πρόγραμμα των επαρχιακών μας συνελεύσεων, το βρήκα τώρα το αρχείο μπροστά μου, είναι για την επαρχία Πάφου το Σαββάτο 24 Οκτωβρίου
0: 24.
1: Στις 5 το απόγευμα, είναι στο Σάβα Καφέ στην Πάφου.
0: Μάλιστα.
1: Ακολουθεί η επαρχία Λάρνακα στην 3η 27 στις 6 ώρα στο Πιάντα Καφέ. Η επαρχία Αμοχώστου την Τετάρτη 28 επίσης στις 5 η ώρα στο Σένσο Καφέ. Η επαρχία Λεμεσού στις 29 και όπως είπα η καταληκτική είναι η επαρχία Λευκοσίας στις 30 Οκτωβρίου στις 6 η ώρα στα γραφεία του κοινωνάτου.
0: Μάλιστα. Και στις 14 είναι το Παγκύπριο 14 Νοεμβρίου, το Παγκύπριο Συνέδριο. Το Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο. Μάλιστα. Και φαντάζομαι μετά το Εκλογικό Συνέδριο θα ληφθούν αποφάσεις για το πώς θα πορευθείτε στις προεδρικές του 28, έτσι.
1: Πολύ σωστά. Θα ήταν άδικο και μη σόφρον και διοντολογικό, επιτρέψτε μου, οποιοσδήποτε αποφάσεις να πάρθουν σε αυτό το μεσοδιάστημα. Θα πρέπει να εκλεγεί κανονικά η νέα ηγεσία του κινήματος, να συντηρηθούν τα αρμόδια όργανα και να πάρουν τις αποφάσεις. Οπότε αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνονται επαφές κανονικά στο πλαίσιο εθνοτυπικού διαλόγου που άλλα κόμματα μπορεί να μας έχουν καλέσει σε συναντήσεις, αλλά οι αποφάσεις σίγουρα θα ληφθούν με την ολοκλήρωση και των εκλογικών διαδικασιών από το κίνημα.
0: Μάλιστα. Το γεγονός ότι σήμερα θα έχουμε άλλη μια συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, είχατε μετά την συνεδρία του Εθνικού και τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα μια ενημέρωση από πλευράς του Προέδρου για τα του Κυπριακού. Τέλος δύο λόγια και γι' αυτό.
1: Ναι, είχαμε μια ενημέρωση τα τρία κόμματα που είχαν μείνει εκτός Βουλής, η ΔΥΠΑ, η ΕΔΕΚ και οι Πολόγοι, την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία ο πρόεδρος μας ενημέρωσε για κυρίως για τα 19 μέτρα τα οποία έχουν στην διαπραγματευτική του παρέτρα αυτή τη στιγμή, προτάσεις που, όπως ο ίδιος αναφέρθηκε, στόχος είναι να ξεκλειδώσουν τη διαδικασία και τον μηχανισμό επανέναρξης των συνομιλιών. Σαφώς και η πρόθεση του Πρόεδρου γι' αυτό και δεν έγιναν δηλώσεις ούτε και από εμάς, ούτε και από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου που συμμετείχαν στην πρώτη ενημέρωση, είναι γιατί είναι τόσο κρίσιμη αυτή η δεδομένη στιγμή η συγκυρία για επανέναρξη όχι των συνομιλιών. Οπότε, σεβόμενη την απόφαση και τη στιγμή αυτή, κανείς μας δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση, πέραν του ότι μπορούμε να πούμε ότι είχαμε μια εντελεχούς παρουσίαση των προτάσεων αυτών, που αναμένονται κιόλας, μια που είναι και η συνάντηση σήμερα, να κατατεθούν για να συζητηθούν. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση και η ανταπόκριση της τουρκοκυπριακής πλευράς σε αυτά τα μέτρα, ελπίζοντας ότι δεν θα οδηγηθεί η συζήτηση του Κυπριακού σε έναν τέλμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε πει επανειλημμένα ότι επειδή το Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και συνεχιζόμενης παραβίασης του διεθνούς δικαίου με την παράνομη κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ίσως να είναι και μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε το ενδεχόμενο σύμπλησης μιας διεθνούς διάσκεψης, όπου να συζητηθεί αυτή ακριβώς η εξωτερική πτυχή του Κυπριακού ως ένα θέμα συνεχιζόμενης εισβολής και κατοχής. Άρα είμαστε έτοιμοι και να καταθέσουμε προτάσεις και εμείς ως κίνημα, περιμένοντας βέβαια ποια θα είναι η εξέλιξη στο τραπέζι των συνομιλιών, ελπίζοντας ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν θα επιμένει στην αδιάλλαχτη στάση της.
0: Μάλιστα. Θα δούμε το αποτέλεσμα και της σημερινής αυτής συνάντησης.
1: Όλοι σε αναμονή.
0: Είμαστε σε αναμονή βεβαίως και φαντάζομαι ότι αυτή η ενημέρωση από πλευράς του Προέδρου και των κομμάτων που δεν είναι στην Βουλή, των τριών, ΔΥΠΑ, ΕΔΕΚ και Οικολόγοι, είναι ένα θετικό, φαντάζομαι, το χαιρετίζεται ως κίνημα.
1: Βεβαίως και το εκτιμούμε ιδιαίτερα, θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύ όσον που γίνεται, δείχνει και ότι σεβόμενοι και τις άλλες παρουσίες, τις εξωκοινοβουλευτικές παρουσίες, ο πρόεδρος, επισημώντας όπως και ο ίδιος είπε τον διάλογο, έχει προβεί σε αυτήν την ενημέρωση, κάτι το οποίο χαιρετίζουμε και επικροτούμε.
0: Μάλιστα. Εκλέγετε λοιπόν και εσείς σιγά σιγά νέα ηγεσία, Παγκύπριο Συνέδριο 14 του Νοέμβρη, επαρχιακές συνελεύσεις Οκτώβριο, στην Πάφο 24 όπως έχουμε πει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Λιμπουρή, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο, σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι. Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο Τμήματος Υδατοσφαίρησης στον Ευαγόρα Παλικαρίδη, τον κύριο Νίκο Νικολάου. Χθες είχαμε μια διαμαρτυρία έξω από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου των γονιών, αθλητών αλλά και των προπονητών για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νικολάου.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι ήταν αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι?
1: Βασικά η, ας την πούμε, τέλος πάντων παραδεδομένη μη λειτουργία του κολυμβητηρίου,
0: το οποίο έκλεισε τον Αύγουστο εκεί με τις διακοπές.
1: Βασικά μέχρι το τέλος Ιουλίου, μετά παρήλθαμε το Σεπτέμβριο και σε κάποια φάση περί τα μέσα Σεπτεμβρίου έκλεισε το κολυμβητήριο λόγω βλάβης από ό,τι ανακοινώθηκε.
0: Μάλιστα. Λόγω κάποιας βλάβης σε συγκεκριμένο τμήμα, η οποία βλάβη δεν...
1: Από ό,τι ενημερωθήκαμε, υπήρξε βλάβη στο μηχανοστάσιο. Τώρα υπήρχε και μια διαφορά μεταξύ από ό,τι φαίνεται ΚΟΑ και Δήμου Πάφου, καθότι ο ΚΟΑ εξήγηλε ότι θα αναλάμπανε το κολυμβητήριο Πάφου αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτό δεν έγινε. Από ό,τι φαίνεται δεν έγινε και σωστή συντήρηση κατά τη διάρκεια της διακοπής. Οπότε τα δούμε τώρα μπροστά μας.
0: Μάλιστα. Και τώρα τι θα γίνει?
1: Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, μίλησα πριν περίπου 20 λεπτά με τον ανώτερο υγειονομικό λειτουργό του Δήμου Πάφου,
0: τον κύριο Χρήστο, ναι.
1: Ότι ο Δημαρχεύων έδωσε οδηγίες στον κύριο Μακαρίου, που έχει τους απαραίτητους ανθρώπους να αναλάβει την επισκευή τέλος πάντων των αντλειών. Και ελπίζουμε ότι η Λία συντόμως θα επανέλθουν στην πισίνα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πόσο θα πάρει αυτό δεν γνωρίζω. Θα προσπαθήσω να έρθω σε επικοινωνία με τον κύριο Μακαρίου για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Βασικά η διαμαρτυρία δεν είναι ακριβώς διαμαρτυρία. Θέλω να ενημερώσω τέλος πάντων να δούμε αν μπορούμε και εμείς να συνδράμουμε με τον τρόπο μας, ούτως ώστε να γίνει μια, ξέρω εγώ, πιο γρήγορη επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου. Γιατί, ξέρετε, είναι εύκολο, κλείνω το κολυμβητήριο. Εντάξει, δεν λύσουν το πρόβλημα. Όμως κλείνω στο κολυμβητήριο, υπάρχουν και συνέπειες. Δηλαδή, πέραν του Ευαγόρα, εκεί πέρα κολυμπά ο Άγο. Κολυμπούν το αθλητικό σχολείο. Έχουμε τον ναυτικό νομίλο Πάφου. Αντιλαμβάνεστε, μιλούμε πέραν των 250-300 παιδιών και ενηλίκων τέλος πάντων. Οπότε, εδώ ξοδεύονται, να μην με ξοδεύονται, διατίθενται εκατομμύρια για διαφώτιση κατά των ναρκωτικών, κατά. Υπηρετούμε βασικά την κοινωνία. Εγκλήμα τέλος πάντων τόσα πολλά παιδιά να μένουν συνάπραγα, να μην μπορεί να κάνει το αγαπημένο το άθλημα τέλος πάντων.
0: Βεβαίως, και μιλάμε ότι είναι και παιδιά τα οποία ασχολούνται με τον αθλητισμό ή και τον πρώτο αθλητισμό, είναι παιδιά του αθλητικού σχολείου που είναι υποχρεωτικό μάθημα, αντιλαμβάνομαι, το μάθημα της κολύμβησης. Άρα έχετε πάρει διαβεβαιώσεις ότι θα ληφθούν μέτρα, θα επισκευαστούν οι αντλίες οι οποίες είχαν παρουσιάσει το πρόβλημα και θα επαναλειτουργήσει το κολυμβητήριο τις αμέσως επόμενες μέρες.
1: Αυτό με έχει ενημερώσει προλίγο, όπως σας είπα, ο κύριος Χρήστου, ο οποίος πραγματικά προσπαθεί να βοηθήσει την κατάσταση. Ετεθήκαν και ορισμένα άλλα θέματα κάτω, όπως ο καθαρισμός και η ναυαγωσός της

0: αυτά που γίνονται πολύ πολύ σύντομα. Ευελπιστούμε ότι θα αναγράφουν το κ. Μακαρίου και να φτιάξουμε τέλος πάντων τις αντλίες. Όπως γνωρίζετε τώρα το κολυμπητήριο επισκευάζεται το κολυμπητήριο κάτω στη Γεροσκήπου.
1: Οπότε το κολυμπητήριο
0: θα το χρειαστούμε μέχρι την ολοκλήρωση του έργου κάτω. Οπότε και το πρόβλημα πιστεύω θα απαντηθεί ή θα επιληθεί τέλος πάντων. Όμως είναι κρίμα, διότι είμαστε, όπως είπα και χθες, σε περίοδο προετοιμασίας. 13 Νοεμβρίου ξεκινά το πρωτάθλημα. Εμείς ασχολούμαστε με έναν άθλημα το οποίο είναι και δύσκολο και επίπονο. Το οποίο χρειάζεται συνεχή προπονήση. Δεν μπορεί ένας αθλητής να κάθεται στο σπιτάκι του για να πηγαίνει, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο να παίζει. Είναι καθημερινή προπόνηση 2 ώρων, ειδικά για τα αγωνιστικά τμήματα.
1: Μάλιστα. Αυτή την περίοδο που είναι κλειστό, πού γίνονται οι προπονήσεις?
0: Δυστυχώς τίποτα δεν γίνεται. Υπάρχει και το πλέον, ας πούμε, πώς να το εξηγήσω, να δούμε τραγελαφικό. Έχουμε το αθλητικό σχολείο, το οποίο παίρνει τον αθλητή, τον κολυμπητή, και το έχει, ας πούμε, στο Αφροδίτη ή στο Παθιακό Στάδιο και κάνει ασκήσεις ελάχος και καμία σχέση με τον τομέα του, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να βρεθεί άμεση λύση, ούτως ώστε να προχωρήσουμε. Εδώ μιλάμε, ας πούμε, 2017, είμαστε άλλη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και 2027, δηλαδή 10 χρόνια, ας πούμε, μετά, πάμε πίσω και να πάμε μπροστά. Ναι. Γιατί ο πολιτισμός τι είναι, ο αθλητισμός τι είναι.
1: Όταν προσπαθούμε να σπρώξουμε τα παιδιά προς τον αθλητισμό, είναι άδικο να μην έχει.
0: Είναι ιδιαίτερα στεναχωρημένο, γιατί δεν γίνεται αυτό, μια ολόκληρη επαρχία να μην έχει μια δεξαμενή. Έκανα μια εισήγηση στον ΚΟΑ προδιετίας για το κολυμπητήριο του λεπτού, στο κοραλπί του ξενοδοχείου. Ήρθε με τα διετία στον ΚΟΑ και έκαμε μια συμφωνία, τέλος πάντων, με το κολυμπητήριο εκεί πέρα. Αυτή η συμφωνία δεν εξυπηρετεί βασικά, διότι ο γονιός έχει κανονίσει τα φροντιστήρια του παιδιού του, τα ωράρια του, τέλος πάντων, ούτως ώστε να μπορέσει να τον εξέλθει. Εγώ προκαλώ οτιδήποτε, να φύγουμε τώρα από την Πάθεν και να πάμε στο Ιντεγιά και στραφούν πίσω. Θέλω μια ώρα. Υπάρχουν γονείς με 2 παιδιά, 3 παιδιά. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει, να πάρει ταξιγύνα στον άνθρωπο και να εξυπηρετήσει τα μωρά του.
1: Μάλιστα. Άρα πήρατε εσείς διαβεβαιώσεις ότι θα γίνει η επισκευή των αντλιών, ότι θα επαναλειτουργήσει τις αμέσως επόμενες μέρες στο κολυμβητήριο της Πάφου από πλευράς του Δήμου Πάφου. Να θυμίσουμε ότι το κολυμβητήριο από την αρχή της χρονιάς θα είναι στη διαχείριση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, έτσι.
0: Βασικά έγιναν διάφορες συναντήσεις. Υπάρχει και αύριο μια συνάντηση. Ο ΚΟΑ είπε ότι θα αναλάβει το κολυμπητήριο από 1 Σεπτεμβρίου. Αυτό δεν έγινε. Τώρα δεν ξέρω τα περαιτέρω, γιατί δεν προχωρήσαμε αυτή τη συμφωνία, όμως μπορεί αύριο να πούμε να το εξακριβώσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Προτίθεμε και αύριο να παρευρεθώ, τέλος πάντων, στην συνάντηση που θα έχουν οι διάφοροι φορείς, ούτως ώστε να πάρουμε και που θα μην είναι εξήγηση να πούμε το τι μέλη για να έρθει.
1: Θα είναι ο ΚΟΑ αύριο στην Πάφο?
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα εκπροσωπήσει, αν είναι ο ίδιος ο πρόεδρος του ΚΟΑ ή θα στείλει κάποιον λειτουργό, τέλος πάντων. Θα υπάρξει συνάντηση, από ό,τι γνωρίζω, στο κολυμπητήριο κάτω της Γεροσκήπου. Και να δούμε τι θα μας πούν, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Θα δούμε τις εξελίξεις. Εμείς κρατάμε τις διαβεβαιώσεις που έχετε πάρει και θα παρακολουθούμε το όλο θέμα, κύριε Νικολάου.
0: Ναι. Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, περάσαμε από τα λόγια στις πράξεις τώρα. Φτάνει να διωθούν οι υποσχέσεις που πήραμε και διαδηλώσεις, ούτως ώστε, γιατί πραγματικά είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό. Τόσα πολλά παιδιά, γίνεται αγώνα για να προσελκύσεις, ας πούμε, ένα μωρό στην πισίνα, στο γήπεδο, στο τερέν, και με τόσο εύκολο τρόπο, ας πούμε, το διώχνουμε.
1: Ναι. Πόσα είναι περίπου τα παιδιά τα οποία είναι στο δικό σας, έτσι, το τμήμα, τα οποία ασχολούνται?
0: 90 παιδιά περίπου. Είναι άξιο να αναφοράς ότι έχουμε και 5 διεθνείς αθλητές. mm-hmm. οι ποδοσφαιριστές. Μάλιστα, οι τρεις τώρα έχουν κλείσει, νομίζω, 23 Οκτωβρίου. Έχουν ταξίδι τα παιδιά. Είναι κρίμα, ας πούμε, να πάει ο αθλητής απορπόνητος γιατί δεν έχει κονιμπητήριο η υπαρχία του.
1: Mm-hmm.
0: Είμαστε μεταξύ και μαθημένοι να σου κάνουμε έναν παράπονο, διότι έχω και 29 αθλητές οι οποίοι εξ ανάγκης μετανάστευσαν σε άλλες επαρχίες. Δηλαδή έχουμε στο ναυτικό όμιλο Λάρνακα, έχουμε στο ναυτικό όμιλο Μεσού, στο ναυτικό όμιλο Αμοχώστου, μέσα γειτονιάς
1: mm-hmm.
0: και τώρα και Κερίνας.
1: Μάλιστα. Λόγω του ότι δεν έχουμε...
0: Παραδείγματι την ταλαιπωρία τραβά και ο γονιός, αλλά περισσότερο και ο αθλητής.
1: Μάλιστα. Και η ζημιά που πάει στην Πάφο, στην επαρχία, όταν χάνει τους αθλητές της και πάνε σε άλλες... ομάδες σε άλλους ομίλους. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, θα δούμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε να βρεθεί σύντομα η λύση και να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, κύριε Νικολάου. Να είστε καλά.
0: Εμείς το ίδιο ευχόμαστε. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο του Τμήματος Υδατοσφαίρησης του Ευαγόρα Παλικαρίδη, τον κύριο Νίκο Νικολάου. Πήραν διαβεβαιώσεις λοιπόν ότι θα επισκευαστούν οι αντλίες στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, θα επαναλειτουργήσει για να εξυπηρετηθούν οι αθλητές με σημερινές διαδρομές. Πάμε κυρίες και κύριοι σε άλλη μια ανάσα μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια, χάος επικρατεί και σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου παρά την Αγία Βαρβάρα. Οι οδηγοί είναι και σήμερα μπλοκαρισμένοι στο συγκεκριμένο σημείο, μια και λόγω εκτέλεσης οδικών εργασιών η κυκλοφορία διοχετεύεται στον παλιό δρόμο Πάφου Λεμεσού και η κίνηση γίνεται με το σημειωτόν. Το πρόβλημα το είχαμε και την περασμένη εβδομάδα, από την περασμένη Τετάρτη αν δεν κάνω λάθος είναι το, σε εξέλιξη αυτές οι εργασίες. Πάμε να χαιρετήσουμε τον βουλευτή Πάφου του ΑΚΕΛ, τον κύριο Βαλεντίνο Φακοντή. Είναι μέλος και αν δεν κάνω λάθος και ο εκπρόσωπος του κόμματός του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών. Καλό μεσημέρι κύριε Φακοντή.
1: Καλό μεσημέρι κυρία Κυριακού, καλό μεσημέρι στα ακροατές μας.
0: Φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί για την όλη κατάσταση και σήμερα αλλά και τις προηγούμενες μέρες.
1: Από το πρωί.
0: Ναι.
1: Είναι από το πρωί κυρία Κυριακού, όταν περνούσα και το είδα με τα μάτια μου, έχει μπλοκάρει ο παλιός δρόμος αεροδρομίου Πάφου. Έχουν μπλοκάρει όλες οι εξόδια από το highway που οδηγούν προς την Πάφο, γιατί έχουν κλείσει τον αυτοκινητόδρομο και κάνουν έργα ασφαλτόστρωση. Mm-hmm. Σε όλες τις επαρχίες, σε όλον τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, αυτά τα έργα εκτελούνται τις βραδινές ώρες, όπου η τροχιά κίνηση είναι μειωμένη και ο κόσμος δεν πηγαίνει στις εργασίες του, στις δουλειές του.
0: Mm-hmm.
1: Στην Πάφο είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, το έκαναν και την προηγούμενη εβδομάδα, το κάνουν και σήμερα. Εκτελούν έργα ασφαλτόστρωσης μέρα μεσημέρι. Αυτά τα έργα που εκτελούν αυτήν την ώρα μέρα μεσημέρι από τις 9 το πρωί και λένε ότι θα δώσουν στην κυκλοφορία τον δρόμο στις 4 το απόγευμα, έχει εγκλωβίσει τους οδηγούς μέσα στα αυτοκίνητα τους. Οι ουρές έχουν φτάσει χιλιόμετρα, αγαπητή κυρία Κυριάκου, τα τηλεφωνήματα που δεχόμασταν από το πρωί.
0: Σημειωτών μας λένε πάνε από την Αγία Βαρβάρα, από την Αχέλια μέχρι και την και τη Γεροσκήπου, κάπου εδώ στο...
1: Και πιο πριν έχει φτάσει η κίνηση μέχρι την Αναρίτα, μέχρι τα Κούπλια. Είναι τραγική η κατάσταση. Αντί να προχωρήσουν να κάνουν αυτοδρομή κυκλοφορία των αυτοκινητόδρομων για να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος και να φτάνει την έξοδο στο τέλος του αυτοκινητοδρόμου που είναι εκεί στο ρόντα από τις ηλεκτρικές, mm-hmm. έχουν διοχητεύσει όλη την κυκλοφορία του αυτοκινητοδρόμου που έρχεται από τη Λεμεσόν προς την Πάφο μέσω της εξόδου της Αγίας Βαρβάρας και του Ανατολικού και έχουν μπλοκάρει πραγματικά τη Γεροσκήπου, την Αγία Βαρβάρα, την Αχίλια. Είναι ουρές τα αυτοκίνητα, είναι τραγική η κατάσταση. Ειλικρινά απορούμε ποιοι δίνουν αυτές τις εντολές, αυτές τις αποφάσεις ώστε να γίνουν αυτά τα έργα μέρα μεσημέρι και να δημιουργούν τόσα προβλήματα.
0: Είστε στη Λευκωσία, θα ζητήσετε κάποιες εξηγήσεις, θα το θέσετε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
1: Θα το θέσουμε την Παρασκευή, είναι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Μεταφορών και πρέπει να δώσουν εξηγήσεις.
0: Και το ερώτημα είναι γιατί γίνονται αυτή την ώρα οι εργασίες, αφού
1: Βέβαια.
0: Ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και είδαν το πρόβλημα
1: Είδαμε
0: που υπήρχε.
1: Πρόβλημα.
0: Γιατί
1: το
0: δεν αλλάξαμε τις ώρες. Ναι.
1: Γιατί,
0: γιατί δεν εργάστηκαν ή βράδυ ή Σαββατοκύριακο που δεν είναι τόση πολύ κίνηση προς την Πάφου. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στις δουλειές του, έχει εγκλωβιστεί. Ο κόσμος μας παίρνει τηλέφωνο ότι χάνει τις πτήσεις του για το αεροδρόμιο αφού έχει κλείσει η έξοδος.
0: Mm-hmm.
1: Ειλικρινά είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Πρέπει άμεσα να ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο, να δώσουν σε αυτοδρομή κυκλοφορία το highway για να εξυπηρετείται ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Τα αυτοκίνητα δεν κινούνται καθόλου. Είναι χιλιάδες τα οχήματα τα οποία περιμένουν για να μπουν στον παλιό δρόμο Πάφου για να φτάσουν προς την πόλη της Πάφου.
0: Μάλιστα. Μπλόκαρε ο δρόμος, μπλόκαρε και ο παλιός ο δρόμος.
1: Και εσείς να ρωτήσετε, κυρία Κυριάκου, εξηγήσεις από τα δημόσια έργα, γιατί λειτουργούμε αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, και γιατί, στην Πάφο συμβαίνει αυτό.
1: Βεβαίως, σε όλες τις επαρχίες έχουμε δει το τελευταίο διάστημα ότι εκτελούν έργα ασφαλτόστρωσης.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή πηγαίνουμε και ερχόμαστε κάθε μέρα Πάφο, Λευκωσία, βλέπουμε ότι αυτές οι εργασίες ασφαλτώτρωσης γίνονται τις βραδινές ώρες.
0: Ναι.
1: Και η κυκλοφορία μπαίνει σε αυτήν την κίνηση.
0: Βεβαίως. Γιατί εμάς γίνονται μέρα μεσημέρι. Ναι. Και γιατί γίνεται αυτή η αποκοπή τελείως του δρόμου. Μας είπαν εργαζόμενοι ότι ενώ έπρεπε να φτάσουν στη δουλειά τους 8, έφτασαν
1: 9.30. Υπάρχουν αυτά που πρέπει να πάνε στις δουλειές τους. Υπάρχουν οχήματα που μεταφέρουν υλικά, υπάρχουν πετά, υπάρχουν πάρα πολλά οχήματα.
0: Υπάρχουν γονείς που μεταφέρουν παιδιά στο σχολείο και έχασαν κάποιες ώρες μαθημάτων. Βεβαίως, οι επιβάτες που πάνε προς το αεροδρόμιο.
1: Ειλικρινά, έχουν δημιουργήσει έναν τεράστιο χάος.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, την περασμένη εβδομάδα.
1: Έχει πλημμυρίσει το διαδίκτυο που βλέπω αναστήσεις πολιτών. Έχει πλημμυρίσει το διαδίκτυο, τα social media από αναστήσεις των πολιτών, που είναι εξαγριωμένη με αυτήν την ταλαιπωρία την οποία έχουν υποστεί εξαιτίας των λαθασμένων χειρισμών ορισμένων.
0: Μάλιστα. Της μη καλής οργάνωσης στην εκτέλεση αυτών των εργασιών.
1: Μα κύριε Κυριάκου, αφού έβλεπαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι
0: αυτό
1: είχε πρόβλημα, γιατί το συνέχισα.
0: Είδαμε το πρόβλημα, γιατί συνεχίζουμε και αφού υπήρξε το πρόβλημα, γιατί δεν αλλάχθηκε το πρόγραμμα και να εργαστούν βράδυ όπως
1: να
0: γίνεται.
1: Το βράδυ, να εργαστούν Κυριακή βράδυ, να εργαστούν Σαββάτο βράδυ.
0: Mm-hmm.
1: Όπου ο κόσμος δεν πήγαινε στις δουλειές του, όπου το highway δεν είναι τόσο φορτισμένο.
0: Τα μηχανήματα το Σαββατοκύριακο, μου λένε τώρα με μήνυμα κάποιοι ακροατές, ήταν σταθμευμένα λίγο
1: εκεί
0: πιο κάτω.
1: Του Κανάρι, εκεί
0: ναι, στο ελαιοτριβείο Κανάρι, εκεί. Αυτό ακριβώς μου λένε τώρα οι ακροατές, κύριε Φακοντή. Θα δούμε τις εξελίξεις.
1: Οι δύο εξόδοι που κατεβαίνουν, η μία μέσα της Αχέλιας
0: και η άλλη από το Ανατολικό.
1: Από το ελαιοτριβείο Κανάρι μέχρι το βενζινάδικο της Shell που είναι κάτω στον παλιό δρόμο, είναι μποτιλιαρισμένοι μέχρι την έξοδα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε πόση ώρα πρέπει ο κόσμος να μπει μέσα στην μέσα στον κύριο οδικό άξονα για να φτάσει στην πόλη της Πάφου. Και με 4 ώρα το πρόβλημα μέσα στη Γεροσκήπου.
0: Mm-hmm.
1: Όπου η Γεροσκήπου έχει 5 σχολεία, έχει πάρα πολύ κινήσεις, έχει τουριστική περιοχή που πραγματικά είναι άξονα πορείας.
0: Μάλιστα. Και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα πραγματικά και σήμερα λοιπόν αρκετά είναι τα παράπονα από οδηγούς και προς εμάς εδώ στο Ραδιοκόσμος. Για να δούμε τι θα γίνει. Από πλευράς αστυνομίας μας είπαν ότι έχουν στείλει ανθρώπους για να βοηθούν, αλλά πώς θα βοηθήσουν και αυτοί όταν ο δρόμος είναι μπλοκαρισμένος και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν.
1: Είναι τεράστιες ουρές, είναι πάρα πολλά τα οχήματα που έχουν συσσωρευτεί και δεν ξέρουμε αν δεν δώσουν αυτή κυκλοφορία ή αν ανοίξει ο αυτοκινητόδρομος πότε θα εκτονωθεί αυτό το φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Θα δούμε τις εξελίξεις. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Φακοντή. Γεια σας. Χάος λοιπόν με την τροχαία κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Πάφου Λεμεσού.

0: Με σημερινές διαδρομές πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με την Πάφο. Και το Κακουριό δικείο. Για τις 27 του Γενάρη αναβλήθηκε η δίκη για το φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου. Κατηγορούσα αρχή και συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν αναβολή προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμφωνίας για παραδεκτά γεγονότα. Να θυμίσουμε ότι σε προηγούμενη δικάσιμο ο κατηγορούμενος είχε απορρίψει την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης, ενώ παραδέχθηκε την κατηγορία της μαχαιροφορίας. Το φωνικό διαπράχθηκε στις 19 Νοεμβρίου, νωρίς το βράδυ, έξω από περίπτερο στα Κονιά. Ο 26χρονος Αλέξανδρος Αντωνίου δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Ο 58χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη την επομένη και ανακρινόμενος παραδέχθηκε την εμπλοκή του στον φόνο, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν προσχεδιασμένος, αλλά όλα έγιναν όπως είχε πει τότε, σε μια κακή στιγμή.

για το χάος στον αυτοκινητόδρομο, τα είπαμε πριν από λίγο, και με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον Βαλεντίνο Φαγκοντή. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επικαθήκοντων αστυνομικών και να είναι υπομονητικοί. Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με την Λεμεσό και τις τρεις υποθέσεις ληστείας που διαπράχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην πρώτη περίπτωση 23χρονος κατήγγειλε ότι γύρω στις 3:30 ενώ διακινείτο με ποδήλατο στην οδό Ελευθερία στη Λεμεσό, τον προσέγγισαν δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού. Ο συνεπιβάτης κατέβηκε από την μοτοσικλέτα και του ζήτησε να του παραδώσει το πορτοφόλι του. Ο 23χρονος υπό το φόβο του παρέδωσε το πορτοφόλι, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσόν και τραπεζικές κάρτες. Ο δράστης ακολούθως τον έσπρωξε, επιβάστηκε στη μοτοσικλέτα και οι δύο εγκατέλειψαν το σημείο. Στη δεύτερη περίπτωση, μια 20χρονη κατήγγειλε ότι την ίδια περίπου ώρα στις 3:30 τα ξημερώματα, ενώ διακινείτο με ποδήλατο στον ίδιο δρόμο σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από το σημείο του πρώτου περιστατικού, την προσέγγισαν 6 άτομα που επέβαιναν σε 3 μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού και φορούσαν μαύρα ρούχα κράνη και μαύρες κουκούλες. 2 από τα 6 άτομα κατέβηκαν από τις μοτοσικλέτες και τις ζήτησαν να τους παραδώσει τα χρήματά της. Αφού τους απάντησε ότι δεν είχε χρήματα, τις απέσπασαν τη τσάντα της, η οποία περιείχε χρηματικό ποσόν και διάφορα προσωπικά της έγγραφα, και ακολούθως εγκατέλειψαν το σημείο. Σε τρίτη περίπτωση, 50χρονη κατήγγειλε ότι γύρω στις 4:50 τα ξημερώματα σήμερα, ενώ διακινείτο με το ποδήλατό της στην οδό Νίκου Πατήχη στη Λεμεσό, την προσέγγισαν 3 άτομα που επέβαιναν σε 2 μοτοσικλέτες και είχαν τα πρόσωπά τους καλυμμένα με κουκούλες. Ένας από αυτούς τράβηξε τη τσάντα της, με αποτέλεσμα η 50χρονη να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί ελαφρά στο πρόσωπο και τα χέρια. Οι δράστες απέσπασαν τη τσάντα της, περιείχε χρηματικό ποσό, ένα κινητό τηλέφωνο και διάφορα άλλα προσωπικά της αντικείμενα. Τρεις ληστείες λοιπόν τα ξημερώματα σήμερα στην Λεμεσό.

Πάμε στην Λάρνακα για τη συνέχεια. Αναβλήθηκε για τις 4 Νοεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης 36χρονου που κατηγορείται για την απαγωγή και την απειλή δύο γυναικών με μαχαίρι σε διαμέρισμα στη Λάρνακα τον περασμένο Μάρτιο. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει 11 κατηγορίες και παραμένει υποκράτηση. Η υπόθεση, να πούμε, ότι αναβλήθηκε για τις 4 Νοεμβρίου. Ο κατηγορούμενος θα παραμείνει υποκράτηση.

Πάμε και σε μια υπόθεση που αφορά το τμήμα Τελωνίων. Πρόστιμα λοιπόν και δασμού συνολικού ύψους 15.000 ευρώ καταβλήθηκαν από επιβάτη, ο οποίος έφτασε από τον Ντουμπάι και παρέλειψε να δηλώσει στο Τελωνίο κοσμήματα, διαμάντια και επιστοποιητικά συνολικής αξίας άνω των 41.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, λειτουργοί του τμήματος Τελωνίων επέλεξαν για έλεγχο αποσκευών Ελληνοκύπριο που αφήχθη από τον Ντουμπάι και επέλεξε την πράσινη δίωδο, το ουδέν προσδήλωση, για την έξοδό του από το χώρο του Τελωνίου. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στις αποσκευές του 31 τεμάχια με κοσμήματα, ένα σετ σκουλαρίκια, ένα μενταγιόν, 10 δαχτυλίδια, 17 βραχιόλια και 2 κολιέ, 13 διαμάντια και 32 πιστοποιητικά κοσμημάτων συνολικής αξίας πέραν των 41.000 ευρώ, τα οποία παρέλειψε να δηλώσει το Τελωνίο για την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. Τα εμπορεύματα κατασχέθηκαν, εκδόθηκε εκ των υστέρων βεβαίωση τελωνιακής και άλλης οφειλής, με την οποία εισπράχθηκαν από τον εμπλεκόμενο ποσό ύψους 10.000 ευρώ για τους αναλογούντες δασμούς και φόρους και πλέον χρηματική επιβάρυνση, ενώ έγινε αποδεκτό αίτημα για εξώδικο συμβιβασμό του αδικήματος με καταβολή πρόσθετου του ποσού ύψους 5.000 ευρώ. Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης. Αποτέλεσμα αυτών των επιχειρήσεων χθες βράδυ που διενεργούνται ανά το Παγκύπριο, να θυμίσουμε, οι επιχειρήσεις ήταν η σύλληψη 4 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, πρόκληση κακόβουλης ζημιάς, κλοπή και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 526 οδηγοί και 119 επιβάτες, διενεργήθηκαν 39 ελέγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 2 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 249 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 12 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες, 70 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Κατακρατήθηκαν στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων 10 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 71 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες, καθώς και 6 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτεστ χωρίς θετικά αποτελέσματα. Αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι.

0: Tower Electrical Paphos. Το φθινόπωρο ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για μια καλή οργάνωση. Ώρα να τακτοποιήσεις το σπίτι, την αποθήκη, τον γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου. Με 20% έκπτωση σε ράφια για να βρίσκεις χώρο εκεί που δεν υπήρχε. Και με αμέτρητες προσφορές σε εργαλειοθήκες για να έχεις κάθε εργαλείο στη θέση του. Μάζεψε και οργάνωσε με ράφια και εργαλειοθήκες, γιατί κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος πάμε στα του καιρού για τη συνέχεια. Είναι μαζί μας ο μετεωρολογικός λειτουργός, ο κύριος Παναγιώτης Μούσκος. Καλό μεσημέρι, κύριε Μούσκο.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Πότε να αναμένουμε ότι θα έχουμε τις βροχές και τις καταιγίδες, από το απόγευμα ή από απόψε?
1: Αύριο. Από απόγευμα προς το βράδυ.
0: Αύριο.
1: Θα περάσει ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα από την περιοχή μας. Ένα βαρομετρικό χαμηλό με τα μέτωπα του. Θα έχουμε αρκετές βροχές σε όλη την Κύπρο.
0: Mm-hmm.
1: Κατά τόπους θα έχουμε και καταιγίδες, οι οποίες πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και ισχυρούς ανέμους.
0: Θα έχουμε και προειδοποίηση, μια και θα έχουμε καταιγίδες κίτρινη.
1: Μετά απογευματινά μας στα δελτία, και θα ισχύει ουσιαστικά από αύριο απόγευμα μέχρι και τις πρώτες ώρες της mm-hmm. Πέμπτης, που περιμένουμε τη μεγαλύτερη ένταση των φαινομένων. Όπως σας είπα, πλησιάζει αύριο αργά το απόγευμα, θα επηρεαστούν πρώτα οι δυτικές περιοχές και κινούμενο το σύστημα προς τα ανατολικά θα επηρεαστούν και οι υπόλοιπες περιοχές. Θα μας δώσει πολύ καλές βροχές αυτό το σύστημα. Κάποιες ρηπές του ανέμου είναι αναμενόμενο να είναι ισχυμένες στις περιοχές των καταιγίδων και θα αφήσει και αστάθεια πίσω του όταν θα απομακρυνθεί, οπότε θα έχουμε βροχές και μες την Πέμπτη και μες την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Άρα Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα αναμένουμε από Τετάρτη απόγευμα, Πέμπτη και Παρασκευή να αναμένουμε βροχές.
1: Τετάρτη απόγευμα με μονωμένα φαινόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν θα πλησιάσει το μέτωπο θα είναι αισθητή η διαφορά του καιρού. Για το βράδυ, όπως σας είπα, μεγαλύτερη ένταση φαινόμενα. Και την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχουμε πάλι πιο μεμονωμένα φαινόμενα, επικεντρωμένα κυρίως σε ορεινά εσωτερικά, αλλά μπορεί να περαστούν και άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα. Και μας είπατε ότι θα έχουμε και μποφόρ και θα έχουμε και κάποια προειδοποίηση από πλευράς τμήματος μετεωρολογίας.
1: Θα εκδοθεί το απόγευμα με τα απογευματινά μας στα δελτία και θα είναι σε ισχύ από αύριο το απόγευμα ουσιαστικά. Πολύ πιθανό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.
0: Μάλιστα. Η θερμοκρασία θα έχουμε πτώση ή θα είμαστε στα επίπεδα τα σημερινά?
1: Θα έχουμε μια... Όχι, σήμερα είμαστε πολύ ψηλά. Είμαστε πολύ πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους και περιμένουμε μια πτώση της τάξης των 2, μπορεί και 3 βαθμών με την έλευση αυτού του συστήματος. Για αύριο όχι τόσο, επειδή θα έρθει απόγευμα το mm-hmm. σύστημα στην περιοχή μας, δεν θα επηρεαστούν οι μέγιστες θερμοκρασίες. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες για αύριο βράδυ θα είναι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες για την εποχή. Και από ό,τι φαίνεται, Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι σε εκείνα τα επίπεδα. 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.
0: Θα εξακολουθήσει και το Σαββατοκύριακο να έχουμε αυτά τα φαινόμενα κάπως πιο εξασθενημένα ή όχι?
1: Τα δεδομένα που αναλύσαμε δείχνουν την πιθανότητα για κάποια μεμονωμένα φαινόμενα στις ορεινές περιοχές. Δεν φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα να έχουμε κάποιες έντασεις φαινόμενα, αλλά ας έρθει με το καλό και mm-hmm. θα το αναλύσουμε και όταν θα περάσει από την περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Να αναμένουμε λοιπόν, να προετοιμαστούμε, να λάβουμε τα μέτρα μας. Οι τοπικές αρχές επίσης να λάβουν και αυτοί τα απαραίτητα μέτρα. Είναι καλοδεχούμενες οι βροχές οπωσδήποτε.
1: Επάντως μέχρι στιγμής το φθινόπωρο μας είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι. Είναι πολύ καλό. Έχουμε και από ό,τι μας έχουν πει και κάτοικοι από ορεινές κοινότητες και ροή νερού προς τα ποτάμια και στα φράγματά μας. Μπήκαμε καλά να μην τα ματιάσουμε στο φθινόπωρο για φέτος.
1: Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε πολύ καλά για φέτος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Από αύριο λοιπόν το απόγευμα αναμένεται να έχουμε τα καιρικά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Θα έχουμε και προειδοποίηση, όπως ακούσαμε, από τον λειτουργό της μετεωρολογίας, τον κύριο Μούσκο. Μια προειδοποίηση που θα τεθεί σε ισχύ από αύριο το απόγευμα μέχρι και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές. Είπαμε στο δελτίο ειδήσεών μας, κυρίες και κύριοι, για τις δηλώσεις του κυρίου Μάτσα, του Γενικού Γραμματέα της ΣΕΚ, ότι καταγράφεται πρόοδος στις συζητήσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ο Υπουργός Εργασίας τώρα, ο κύριος Μουσούτας, δήλωσε αισιόδοξος ότι μπορούν να επιτευχθούν περισσότερες συγκλήσεις στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης μετά και το αποτέλεσμα της χθεσινής συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Είπε ότι κατά την επόμενη συνεδρίαση, την ερχόμενη Πέμπτη, ενδέχεται να γίνουν αποδεκτές και άλλες εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων. Υπέδειξε πως υπάρχουν και εισηγήσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές επειδή είναι εκτός των ορίων βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή και της φιλοσοφίας της μεταρρύθμισης, ενώ αναφερόμενος στο θέμα της αναλογιστικής μείωσης του 12% κατά την αφυπηρέτηση στο 63ο έτος, είπε ότι παραμένει η πρόταση του Υπουργείου για περιορισμό της μείωσης στη βασική σύνταξη κατά 4,5%. Τόνισε ότι το όριο αφυπηρέτησης του 65ου έτος δεν αλλάζει και επεσήμανε πως με την μεταρρύθμιση καθορίζεται ότι δεν ευνοείται η πρόορη αφυπηρέτηση. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος συμφωνήθηκαν τρεις αλλαγές που αφορούν καταβολή των αυξήσεων στις συντάξεις σε 3-5 χρόνια, επέκταση της μεταβατικής περίοδου στα 15 χρόνια και βελτίωση των προϋποθέσεων για τις συντάξεις χειρίας και ανικανότητας.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Να ρίξουμε και μια ματιά σε μια ανακοίνωση που μας έρχεται από το ΓΕΣΥ. Η αστυνομία λοιπόν διερευνά νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης και κλοπής χρηματικού ποσού με δράστες οι οποίοι αποστέλουν μηνύματα δήθεν εκ μέρους του ΓΕΣΥ με σκοπό την απόσπαση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς. Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕΛΕ Μεσού, γυναίκα 81 ετών έλαβε μήνυμα στο κινητό της τηλέφωνο με εμφανιζόμενο αποστολέα το ΓΕΣΥ με το οποίο μήνυμα την καλούσε να πληρώσει ποσό 1,5 ευρώ. Η παραπονούμενη ακολούθησε τις οδηγίες που περιλαμβάνοντας το μήνυμα και στη συνέχεια άρχισε να λαμβάνει ειδοποιήσεις για απόπειρες πρόσβασης στον ηλεκτρονικό τραπεζικό της λογαριασμό. Οι επιτίδιοι κατάφεραν να αποσπάσουν το συνολικό ποσό των 33.424 ευρώ από τον προσωπικό της τραπεζικό λογαριασμό όσο και από άλλο λογαριασμό που διαχειρίζεται. Η αστυνομία αλλά και το ΓΕΣΥ καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν μηνύματα που περιέχουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους. Καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν να ακολουθούν τέτοιους συνδέσμους, να μην κοινοποιούν ή να καταχωρούν προσωπικά αλλά και τραπεζικά στοιχεία σε άγνωστες ιστοσελίδες. Πριν από οποιαδήποτε διαδικτυακή συναλλαγή ή πληρωμή, συστήνεται στους πολίτες να επαληθεύουν τη γνησιότητα του αιτήματος επικοινωνώντας με τον οργανισμό ή την εταιρεία που εμφανίζεται ως αποστολέας μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση τονίζεται που έχουν ήδη κοινοποιήσει τραπεζικά στοιχεία μέσω τέτοιων μηνυμάτων, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το τραπεζικό τους ίδρυμα για αποτροπή της παράνομης χρήσης τους. Προσοχή λοιπόν. Οι επιτίδιοι βρίσκουν τρόπους να μας εξαπατήσουν.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο. Εδώ φτάνουμε κυρίες και κύριοι στο τέλος και των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών από τον χώρο του αθλητισμού. Η είδηση αφορά τον αγώνα χθες βράδυ ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ομόνια Ραδίπου. Η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 την Ομόνια Ραδίπου στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνουμε και τις σημερινές μεσημβρινές διαδρομές. Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
2: με την Άννα Κυριάκου.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Oh,
1: η κόρη της Πέγκης Τζι να γίνει 15 ετών. Ενδιαφέρει κανέναν αυτό? Όχι, αλλά αυτή είναι η δημοσιογραφία στα gossip news μεγάλων site. Τρυφερό στιγμή ότι τι θέλατε, η κόρη της έγινε 15, η μάνα την κόρη θα την αγκαλιάσει, δεν την πει χρόνια πολλά. Πρέπει να δούμε τα χαστούκια πίσω από τα γενέθλια. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Ζωή μου, πότε έγινες 15, χρόνια πολλά αγγελούδι μας, να έχεις φως στο δρόμο σου, να είσαι ευτυχισμένη πάντα, σε λατρεύουμε μέχρι τον ουρανό και πίσω και ξανά να σε χαιρόμαστε ψυχή μου πανέμορφη. Τρυφερά λόγια από μια μάνα που θα μπορούσε να μην είναι η Πέγκυζίνα, θα μπορούσε να είναι μια καθαρίστρια από ένα ξενοδοχείο, θα μπορούσε να είναι μια οδηγός λεωφορείου, θα μπορούσε να είναι μια γραμματέα σε μια επιχείρηση. Έτσι είναι οι μάνες με τις κόρες, έτσι είναι οι μάνες γενικώς.

ενθουσιασμένοι για τη νέα ταινία του Tom Cruise, η Anne Hathaway, παρά την απογοητευτική πορεία στο box office. Τη λάτρεψα, είπε. Μαναράκι η Anne, έτσι. Και οι ταινίες του Tom επίσης, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν πάει καλά αυτή. Λάτρεψε αυτή την εξαιρετική ταινία. Είναι έξυπνη, ψυχεδελική, επιθετική, αστεία και φιλόδοξη. Αξίζει να αφιερώσετε χρόνο για να τη δείτε και να αποφασίσετε μόνοι σας τι πιστεύετε για αυτήν. Όσο για μένα, 10 στα 10, είπε. Μπράβο. Σατυρική ταινία του Cruise, σκηνοθεσία του Αλεχάνδρο Γκονδάλεφ Ινταρίτου. Έχει συγκεντρώσει 3,8 από τα 5 αστέρια, εντάξει, δεν το λες και καλό. Αλλά αν δεν το δούμε και οι ίδιοι.

Με αυτά και με αυτά θα είμαστε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Μια εξαιρετική δήλωση από τον Θάνο, καλή ώρα. Το να βγάλω μια σχέση στη δημοσιότητα δεν προσθέτει κάτι στη δουλειά μου, λέει. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν για τα κουσκουσάδικα, τα site, ή μάλλον για τα δημοσιογραφικά site που κάνουν, υποτίθεται, gossip news, κάνουν ρεπορτάζ. Φυσικά και το με ποια κοιμάσαι τα βράδια ή με ποιον κοιμάσαι τα βράδια δεν αφορά κανέναν και ούτε σε κάνει καλύτερο ή χειρότερο στη δουλειά σου. Αυτά συνέβαιναν μόνο στην Άννα Βύση και στον Νίκο Καρβέλα. Όσο ξεκίνησαν μαζί που βγάζανε ένα άλμπουμ, λένε τώρα έχουμε AIDS, μάλλον έχουν AIDS, δεν έχουν AIDS, τώρα κάτι έγινε, τώρα κάνει διεθνή καριέρα στην Αμερική. Αγελάει ο κόσμος τώρα με αυτά τα πράγματα.

Ιδιαίτερη και περίεργη προσωπικότητα και φυσιογνωμία ο Δημήτρης Καρμούτσος. Γουστάρω λίγο, τον ακούω και τον βλέπω όπου τον βρω. Τα παιδιά μου έμαθαν την αγάπη πριν γεννηθούν. Δεν νομίζω ότι είχα αγαπήσει, λέει, πριν γεννηθούν τα παιδιά μου. Φοβερά πράγματα. Ούτε είχα νιώσει ιδιαίτερη αγάπη στη ζωή μου. Αυτό με άλλαξε τελείως σαν άνθρωπο. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, αυτή η αγάπη, η ιδιαίτερη που έχουν, το δέσιμο που έχουν οι γονείς με τα παιδιά τους. Αλλά έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Ο Σέφ απόκτησε πρώτο Δημήτρη, ο οποίος είναι 25 ετών σήμερα, και ο Αλέξανδρος που είναι 11. Αλλά και το 25 είναι σαν να είναι 11, δεν αλλάζει κάτι, είπε με χιούμορ. Τα παιδιά μου έχουν μάθει την αγάπη, εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Είμαι ένας άνθρωπος που μέχρι που να έκανα το δικό μου παιδί, δεν νομίζω ότι είχα αγαπήσει, ούτε είχα νιώσει ιδιαίτερη αγάπη στη ζωή μου από τους άλλους. Είδες τι ωραία τα παιδιά.

0: έχει.
1: Και για να τελειώσουμε σήμερα στη ραδιοθεραπεία με την Καρβελιάδα, ο Λάκης Γαβαλάς έκανε μια δήλωση που λέει: νομίζω ότι η κόντρα της Βύσης με τον Καρβέλα έγινε γιατί ήθελε να κάνει χατήρια στις καινούργιες της παρέες και στους καινούργιους της συνεταίρους που συναποφασίζουν ή που αποφασίζουν οι ίδιοι για το ποιος θα συμμετέχει και ποιος όχι στα live της, στην μπάντα της, στην ορχήστρα της, στα ρούχα, στα φώτα, στον ήχο. Αυτό νομίζω είναι το πρόβλημα. Και το εξήγησε λίγο πιο απλά ο Λάκης Γαβαλάς.
2: Αγόρια μου, όλα μαθαίνονται.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Power Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο κόσμος».

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Την εκτίμηση πως εφόσον υπάρχει ουσιαστική πολιτική βούληση μπορούν να υπάρξουν θετικές εξέλιξεις στο Κυπριακό, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις τηλεμεσό ερωτηθείς για τη σημερινή συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιούρμαν, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι οφείλει να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργηθούν θετικές και αισιόδοξες ειδήσεις. Όπως ανέφερε, προσέρχεται στη συνάντηση με πολύ καλή θέληση στη βάση ενός πολύ συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, το οποίο έχει μοιραστεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και έτυχε θετικής υποδοχής. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη συνάντηση του Προέδρου με τον Ερ Χιούρμαν μετά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η συνάντηση άρχισε στις 3:30 το απόγευμα στο αεροδρόμιο Λευκοσίας και βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Πρόοδο στις συζητήσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση διαπιστώνει η ΣΕΚ μετά τις χθεσινές επαφές με το Υπουργείο Εργασίας. Ο Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας Ανδρέας Μάτσας ανέφερε ότι καταγράφεται πρόοδος χωρίς ωστόσο να έχουν επιληθεί όλες οι εκκρεμότητες. Βασικό στόχος, σημείωσε, είναι να αποτραπούν μειώσεις στις συντάξεις μετά το τέλος της μεταβατικής περίοδου. Ο κ. Μάτσας ξεκαθάρισε ότι η Συντεχνία δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με κενά και αδυναμίες. Τόνισε ότι η ΣΕΚ επιδιώκει μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση που να διασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις για τους σημερινούς και τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Ανοιχτά, σύμφωνα με τον κύριο Μάτσα, παραμένουν ζητήματα που αφορούν τον δεύτερο συνταξιοδοτικό πυλώνα, τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων και την απομείωση του 12% στις συντάξεις όσων αποχωρούν πρόωρα από την εργασία τους. Αισιόδοξο ότι μπορούν να επιτευχθούν περισσότερες συγκλήσεις στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης μετά το αποτέλεσμα της χθεσινής συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας. Ο Μαρίνος Μουσιούτας είπε ότι κατά την επόμενη συνεδρίαση, την ερχόμενη Πέμπτη, ενδέχεται να γίνουν αποδεκτές και άλλες εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων. Ωστόσο, υπέδειξε πως υπάρχουν και εισηγήσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές επειδή είναι εκτός των ορίων βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή της φιλοσοφίας της μεταρρύθμισης. Αναφερόμενος στο θέμα της αναλογιστικής μείωσης του 12% κατά την εφυπηρέτηση στο 63ο έτος, είπε ότι παραμένει η πρόταση του Υπουργείου για περιορισμό της μείωσης στη βασική σύνταξη κατά 4,5%. Τόνισε ότι το όριο αφυπηρέτησης στο 65ο έτος δεν αλλάζει και επισήμανε πως με την μεταρρύθμιση καθορίζεται ότι δεν ευνοείται η πρόορη αφυπηρέτηση. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος συμφωνήθηκαν τρεις αλλαγές που αφορούν καταβολή των αυξήσεων στις συντάξεις σε 3 αντί 5 χρόνια, επέκταση της μεταβατικής περίοδου στα 15 χρόνια και βελτίωση των προϋποθέσεων για τις συντάξεις χειρίας και ανικανότητας. Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα στήριξης που υλοποιούνται και που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, είπε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους προσερχόμενος στο συνέδριο του Forbes στη Λεμεσό, ο πρόεδρος τόνισε ότι η οικονομική πολιτική κινείται σε τρεις κατευθύνσεις.

την άμεση ανακούφιση, την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και τα θεσμικά μέτρα για μόνιμες λύσεις. Ερωτηθείς για ενδεχόμενα πρόσθετα μέτρα στήριξης λόγω ακρίβειας, σημείωσε ότι η Κύπρο

0: Ότι και άσκηση εθνική φρουρά Ήρη 2026 στο πεδίο βολή καλού χωρίου στην επαρχία Λάρνακα. Η τετραήμερη άσκηση που άρχισε χθε και ολοκληρώνεται στι 15 Οκτωβρίου αποτελεί μια από τι σημαντικότερε εκπαιδευτικέ δραστηριότητε τη εθνική φρουρά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συνεργασία διαφορετικών μονάδων και οπλικών συστημάτων υπό συνθήκε που προσωμιάζουν σε ένα σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Η κορύφωση της άσκησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη στο πεδίο βολής Καλού Χωρίου στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας και μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στη διάρκεια της τελικής φάσης θα δοθεί η δυνατότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να καταγράψουν από κοντά τα τμήματα, το προσωπικό και τα μέσα που συμμετέχουν στην άσκηση. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς υπενθυμίζει ότι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται αυστηρά είσοδος στο πεδίο βολής Καλού Χωρίου καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης μέχρι και την 5η 15 Οκτωβρίου.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου παρά την Αγία Βαρβάρα με κατεύθυνση την Πάφου και σήμερα λόγω εκτέλεσης οδικών έργων. Η κυκλοφορία διοχετεύεται στο δευτερεύον οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου Αγίας Βαρβάρας. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς την Πάφου καλούνται να χρησιμοποιούν και την έξοδο Ανατολικού. Προτρέπονται επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επικαθήκοντων αστυνομικών. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φαγκοντής χαρακτήρισε απαράδεκτη την πρακτική του Τμήματος Δημοσίων Έργων να εκτελούν εργασίες στον αυτοκινητόδρομο μέρα μεσημέρι με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Πάφο, ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος, είναι εξοργιστικό. Όλες οι επαρχίες, είπε, κάνουν πρέμιξ στις βραδινές ώρες που είναι μειωμένη η τροχαία κίνηση. Στην Πάφο για δεύτερη εβδομάδα κάνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης από τις 8 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει ο παλιός δρόμος Πάφου Λεμεσού. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι προτίθεται να εγγράψει σχετικό θέμα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών. Για τις 27 Ιανουαρίου του 2027 αναβλήθηκε η δίκη για τον φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου. Κατηγορούς, αρχή και συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν αναβολή προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμφωνίας για παραδεκτά γεγονότα. Σε προηγούμενη δικάσιμο, ο κατηγορούμενος είχε απορρίψει την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης, ενώ παραδέχθηκε την κατηγορία της μαχαιροφορίας. Ο Αβέροφ Νεοφύτου είναι ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας που μπορεί να κερδίσει την εκλογική μάχη στις προεδρικές του 2028, υποστηρίζει ο βουλευτής του ΔΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος. Ο ίδιος αποκάλυψε στο Ράδιο Κόσμος ότι είχε ενημερώσει την πρόεδρο του κόμματος μία εβδομάδα πριν ανακοινώσει την απόφασή της για να μην είναι υποψήφια για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ότι αυτός θα υποστήριζε την υποψηφιότητα του Αβέροφ Νεοφύτου. Χαρακτήρισε επίσης δικαίωμα κάθε στελέχους του ΔΣΥ να ταχθεί υπέρ κάποιου υποψηφίου, προσθέτοντας ότι αυτό που έχει σημασία είναι να προβάλλονται τα επιχειρήματα και να αποφεύγονται οι τοξικοί χαρακτηρισμοί. Ο κύριος Πάτζαρος χαρακτήρισε δύσκολη αυτή την περίοδο.

Πολύχρονες καθυστερήσεις και στασιμότητα επικρατεί σε όλα τα έργα αθλητικής υποδομής στην Πάφο, υποστηρίζει ο βουλευτής του Δησί Χαράλαμπος Πάζαρος. Με αφορμή την διαμαρτυρία χθες το απόγευμα έξω από το Δημοτικό Μέγαρο Αθλητών, Γονιών και Προπονητών για την μη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, ο βουλευτής του Δησί τόνισε ότι όλες οι αθλητικές υποδομές στην Πάφο είναι σε τραγική κατάσταση και δυστυχώς, όπως είπε, δεν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και διαβεβαιώσεις που δίνονται. Ο κύριος Πάζαρος τόνισε χαρακτηριστικά το θέμα του σταδίου Στέλιος Κυριακίδης στο Γάση Κόρυβο στην εκκλειστή αίθουσα Αφροδίτη, το κολυμβητήριο της Γεροσκήπου. Κάποιοι, κατέληξε ο κύριος Πάζαρος, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τραγική χαρακτήρισε την κατάσταση όλων των αθλητικών υποδομών στην Πάφο και ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ στον Δήμο Πάφου, Χαράλαμπος Σαϊλής. Για την κατάσταση που επικρατεί συνέχιζε, υπάρχουν ευθύνες στον ΚΟΑ αλλά και στην κυβέρνηση γενικότερα. Ο κ. Σαϊλής χαρακτήρισε δικαιολογημένες τις αντιδράσεις.

0: της φορέων και παραγόντων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο, τονίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει ανεχτή αυτή η κατάσταση και να θυματοποιούνται οι αθλητές και τα παιδιά που συμμετέχουν στους κολυμβητικούς ομίλους. Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου στον Δήμο Πάφου αποφάσισε χθες βράδυ να προκηρύξει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Δημοτικού Γραμματέα με προφορική εξέταση. Η πλειοψηφία έκανε δεχτή την πρόταση του Δημαρχεύοντα μετά από συζήτηση όλων των επιλογών που είχε στην διάθεσή του ο Δήμος. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Χαράλαμπος Σαϊλής ανέφερε ότι το νομικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους και τους ΕΟΑ να ακολουθούν την διαδικασία της προφορικής εξέτασης για την πλήρωση υψηλόβαθμων υπαλλήλων. Ο κ. Σαϊλής εκτίμησε ότι μέχρι τέλος του χρόνου ο Δήμος Πάφου θα έχει νέο δημοτικό γραμματέα. Η ΑΕΛ νίκησε την Ομόνια Ραδίπου με 1-0 σε αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Μενελάου Μενέλαος που βρίσκεται στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του 3ου 12 έναντι βενζινάδικου Ατζίπ δίπλα στον Παπαντονίου Μπέκερη στην Γεροσκήπου. Και Σοκράτου Σοκράτης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Βαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενής 3 αμποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά. Μέχρι αργά το απόγευμα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, επηρεάζοντας σταδιακά και τις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανόν να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι να μεταβάλλονται με ισχυρές ρηπές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νότιο-ανατολική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νότιο-δυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και τοπικά πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη για να καταστεί αργότερα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Tower Electrical Paphos. Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται ένας χώρος είναι το σωστό φως. Ανακάλυψε τη συλλογή μας από επιτραπέζια φωτιστικά και δώσε στο σπίτι, το γραφείο σου, περισσότερη ζεστασιά, στυλ και χαρακτήρα. Έλα να βρεις το δικό σου σήμερα και επωφεληθείτε από την προσφορά μας. Ένα συν ένα δωρεάν. Παίρνεις δύο, πληρώνεις μόνο ένα. Για περιορισμένο χρόνο. Φώτισε τον χώρο σου, ανάδειξε το στυλ σου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electric.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοντολίδη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχουρμαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στην προστατευόμενη περιοχή του ΟΗΕ στην Λευκοσία. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα προκειμένου να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους. Παράλληλα, εξέφρασαν την προσδοκία τους για την επικείμενη επίσκεψη στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγγελα Ολκίν. Κατά τη σημερινή συνάντηση, Χριστοδουλίδης και Έρχουρμαν συμφώνησαν επίσης να παραστούν από κοινού σε φεστιβάλ στο χωριό Πύλα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Επιπλέον, αποφασίστηκε η κοινή συμμετοχή του σε προσεχή συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, της Τεχνικής Επιτροπής για την Νεολαία, καθώς και της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών. Η ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών δεν περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων ή για τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη συνάντηση. Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου. Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκιλφόιλ να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία, ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζακά Ράια. Υπενθυμίζω ότι η Wall Street Journal σε σειρά δημοσιευμάτων της ανέφερε ότι η Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε ή να αποδέχτηκε χρήματα ή άλλα ανταλλάγματα από ιδιώτες προσφέροντας ως ανταλλαγμα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την επιρροή της και τις διασυνδέσεις της με αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντά τους. Πρόοδος στις συζητήσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση διαπιστώνει η ΣΕΚ μετά τις χθεσινές επαφές με το Υπουργείο Εργασίας. Σε δηλώσεις, ο Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας Ανδρέας Μάτσας ανέφερε ότι καταγράφεται πρόοδος, χωρίς ωστόσο να έχουν επιληθεί όλες οι εκκρεμότητες. Βασικός στόχος σημείωσης είναι να αποτραπούν μειώσεις στις συντάξεις μετά το τέλος της μεταβατικής περίοδου. Ο κ. Μάτσας ξεκαθάρισε ότι η Συντεχνία δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με κενά και αδυναμίες. Τόνισε ότι η ΣΕΚ επιδιώκει μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση που να διασφαλίζει αξιοπρεπή συντάξεις για τους σημερινούς και τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα στήριξης που υλοποιούνται και που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, είπε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους προσερχόμενος στο συνέδριο του Forbes στην Λεμεσό, ο πρόεδρος τόνισε ότι η οικονομική πολιτική κινείται σε τρεις κατευθύνσεις: την άμεση ανακούφιση, την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και τα θεσμικά μέτρα για μόνιμες λύσεις. Ερωτηθείς για ενδεχόμενα πρόσθετα μέτρα στήριξης λόγω ακρίβειας, σημείωσε ότι η Κύπρος έχει πάρει συγκεκριμένη θέση στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών, ειδικότερα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, ενώ εξετάζονται και άλλα μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανωδική πορεία της οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη, η μείωση της ανεργίας και το δημόσιο πλεόνασμα επιτρέπουν στην πολιτεία να επενδύει στην παιδεία, την υγεία, το στεγαστικό και το κράτος πρόνοιας.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων

Πυκνή τροχιά κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου παρά την Αγία Βαρβάρα με κατεύθυνση την επαρχία μας παρατηρήθηκε και σήμερα λόγω εκτέλεσης οδικών έργων. Η κυκλοφορία διοχετεύονταν στο δευτερεύον οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου Αγίας Βαρβάρας. Οι οδικοί που κατευθύνονται προς την Πάφο καλούνται από την αστυνομία να χρησιμοποιούν και την έξοδο του Ανατολικού. Προτρέπονται επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επικαθήκοντων αστυνομικών. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής χαρακτήρισε απαράδεκτη την πρακτική του Τμήματος Δημοσίων Έργων να εκτελούν εργασίες στον αυτοκινητόδρομο μέρα μεσημέρι με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Πάφο, ανέφερε στο Ραδιοκόσμος, είναι εξοργιστικό. Όλες οι επαρχίες, είπε, κάνουν πρέμιξ στις βραδινές ώρες που είναι μειωμένη η τροχαία κίνηση. Στην Πάφο για δεύτερη εβδομάδα κάνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα με αποτέλεσμα να μπλοκάρει ο παλιός δρόμος Πάφου Λεμεσού. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι προτίθεται να γράψει σχετικό θέμα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών. Για τις 27 Ιανουαρίου του

Ακτήρισε επίσης δικαίωμα κάθε στελέχος του ΔΣΥ να τακτεί υπέρ κάποιου υποψηφίου, προσθέτοντας ότι αυτό που έχει σημασία είναι να προβάλλονται τα επιχειρήματα και να αποφεύγονται οι τοξικοί χαρακτηρισμοί. Ο κ. Πάζαρος χαρακτήρισε δύσκολη αυτή την περίοδο για το ΔΣΥ, όμως πρόσθεσε υπάρχει αρκετός χρόνος μέχρι τις προεδρικές εκλογές για να επουλωθούν οι πληγές. Πολύχρονες καθυστερήσεις και στασιμότητα επικρατεί σε όλα τα έργα αθλητικής υποδομής στην ΠΑΦ, υποστηρίζει ο βουλευτής του ΔΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος. Με αφορμή τη διαμαρτυρία χθες το απόγευμα έξω από το Δημοτικό Μέγαρο Αθλητών, Γονιών και Προπονητών για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητήριου, ο βουλευτής του ΔΣΥ τόνισε ότι όλες οι αθλητικές υποδομές στην ΠΑΦ είναι σε τραγική κατάσταση και δυστυχώς, όπως είπε, δεν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και οι διαβεβαιώσεις που δίνονται. Ο κ. Πάζαρος τόνισε χαρακτηριστικά το θέμα του σταδίου Στέλιος Κυριακίδης, το γάσι Κόρυβος, η κλειστή αίθουσα Αφροδίτη και το κολυμβητήριο της Γεροσκήπου. Που κάποιοι κατέληξε ο κ. Πάζαρος θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τραγική χαρακτήριση την κατάσταση όλων των αθλητικών υποδομών στην ΠΑΦ, ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΡ στο Δήμο Χαράλαμπος Σαϊλής. Για την κατάσταση που επικρατεί συνέχισε υπάρχουν ευθύνες στον ΚΟΑ αλλά και στην κυβέρνηση γενικότερα. Ο κ. Σαϊλής χαρακτήρισε δικαιολογημένες τις αντιδράσεις φορέων και παραγόντων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο, τονίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει ανεκτή αυτή η κατάσταση και να θυματοποιούνται οι αθλητές και τα παιδιά που συμμετέχουν στους κολυμβητικούς ομιλούς. Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου στον Δήμο ΠΑΦ αποφάσισε χθες βράδυ να προκηρύξει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Δημοτικού Γραμματέα με προφορική εξέταση. Η πλειοψηφία έκανε δεκτή την πρόταση του Δημαρχεύοντα μετά από συζήτηση όλων των επιλογών που είχε στη διάθεσή του ο Δήμος. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Χαράλαμπος Σαϊλής ανέφερε ότι το νομικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους και τους ΕΟΑ να ακολουθούν τη διαδικασία της προφορικής εξέτασης για την πλήρωση υψηλόβαθμων υπαλλήλων. Ο κ. Σαϊλής εκτίμησε ότι μέχρι τέλος του χρόνου ο Δήμος ΠΑΦ θα έχει νέο δημοτικό γραμματέα. Αύριο το πολιτικό γραφείο της ΕΔΕΚ θα ανοίξει τη συζήτηση και για τις προεδρικές εκλογές, ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο αντιπρόεδρος του κόμματος Ανδρέας Σίκης. Η πρόεδρος της ΕΔΕΚ είπε θα ενημερώσει τα μέλη του πολιτικού γραφείου για τις συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα αξιολογηθεί το κυβερνητικό έργο. Βάσει αυτής της συζήτησης πρόσθεσης θα γίνει και ανταλλαγή απόψεων για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Σε ό,τι αφορά τις προσυνδιακές διαδικασίες, ο κ. Σίκης χαρακτήρισε πολύ επικοδομητικό το κλίμα που επικρατεί, σημειώνοντας πως τα μέλη και τα στελέχη της ΕΔΕΚ συσπειρώνονται με στόχο να επαναφέρουν το κόμμα στη Βουλή.

0: Η ΑΕΚ νίκησε την Ομόνια Ραδίπου με 1-0 σε αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε χθες η 5η αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία του Μενέλο Μενελάου που βρίσκεται στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έναντι του Βενζινάδικου δίπλα από Παπαντονίου Μπάκερης και του Σοκράτη Σοκράτους που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ευαγγόρα Παλικαρίδη στην πόλη Χρυσοχώρου.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμορμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 12 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αρχικά αναμένονται μεμορμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά. Η θερμοκρασία αύριο θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα υψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμορμένες καταιγίδες, αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Αυτό κυρίες και κύριοι ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα. Για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Radio.

0: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Πω, μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σχία, ρε.

Overseas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Starseas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

μου, Ιορδάνης αγαπητός, σήμερα είναι Τρίτη και με απόλυτη συνέπεια τολμώ να πω στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, ξεκινάνε δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες και πάρα πολύ καλή διάθεση. Τώρα, τα υπόλοιπα θα τα δείτε στην πράξη, αρκεί και μόνο να μην κουνηθεί η βελόνα ή, εν πάση περιπτώσει, η διαδικτυακή σας σύνδεση από την αγαπημένη σας συχνότητα που η αφεντονομουτσουνάρα μου είναι εδώ παρουσιαστής.

0: η δική σου καρδιά.
1: Τα καλύτερα συμβαίνουν στις ραδιοφωνικές εκπομπές που έχουν ωραίο περιεχόμενο. Και η δική μας, όχι να πενέψουμε δηλαδή το σπίτι μας, έχει περιεχόμενο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και πάμε να το αποδείξω. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω τώρα με πράξεις, με αποδείξεις. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ζητάτε και ό,τι θέλετε να ζητήσετε μέσω μηνυμάτων. Διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα. Για κάτσε να δεις, η λίστα είναι μεγάλη. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους, πάρα πολύ ωραία ενότητα, από τις αγαπημένες μου θα πω, κρύο ανέκδοτο, σχολιασμό επικαιρότητας, προτάσεις ταινιών, πάντα εύστοχες πετυχημένες δοκιμασμένες και εννοείται την καλή μας διάθεση. Μείνετε συντονισμένοι χωρίς δικαιολογίες.

Όπου κι αν είσαι, στο τιμόνι, στη δουλειά ή στην παραλία, λέμε τώρα, κράτα την ένταση ψηλά και τη διάθεσή σου ακόμα ψηλότερα. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνω.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και αναμένω με μεγάλη μου χαρά και αγωνία τα δικά σας μηνύματα. Ακολουθήστε μας φυσικά στα social media, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Και εκεί αλληλεπιδρούμε, αλλάζουμε απόψεις, σχολιάζουμε τα θέματα της εκπομπής και φυσικά μου γράφετε από πού μας ακούτε, ποια είναι η διάθεσή σας, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι και εμείς φυσικά είμαστε εδώ να φουγκραστούμε τη δική σας ανάγκη.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ, throwback ενότητα εκεί και παραπέρα, Αγαθονίκη, Φλωρέντιο και Φλωρεντία, χρόνια σας πολλά, τέσσερις επαιτίους βλέπω εδώ, Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, ημέρα της ΔΕΗ και Παγκόσμια μέρα της θρόμβωσης. Τώρα σαν σήμερα το 1972 γίνεται ταινία αυτό που θα σας πω, ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σόοι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέβηκαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους θα μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη και πραγματικά συγκλονίζει.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και ευθύς αμέσως πηγαίνω σε μηνύματα ακροατών. Γιώργο, καλησπέρα. Μας γράφεις καλησπέρα από τη Βάρδια. Μάλιστα, εντάξει, για σένα καλησπέρα και Βάρδια, εντάξει, έτσι σε βρίσκουμε. It's okay. Ένα τραγούδι για όσους δουλεύουμε την ώρα που οι υπόλοιποι λέει κανονίζουν πού θα βγουν. Κάνουμε κι εμείς κρατήσεις για ρεπό. Εντάξει. Γιώργο, υπάρχουν και χειρότερα. Οι Βάρδες, ξέρεις, είναι σχετικό αν είσαι πρωινός, αν είσαι απογευματινός, αν είσαι βραδινός. Αυτό το rotation είναι λίγο μπερδευτικό, όπως και να έχει καλή δύναμη.

Αν τραγουδάτε μόνοι σας στο αυτοκίνητο, συνεχίστε ελεύθερα. Και αν σας κοιτάζουν στο φανάρι, μάλλον περιμένουν το ρεφρέν. Είστε στη σωστή ραδιοφωνική συχνότητα μαζί μου. Κι εγώ είμαι ο Οικοδεσπότας, ο Ιορδάνης αγαπητός.

ήταν σε αγαπητό, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κακό, σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Κυρίες και κύριοι, έκανα να προσπίσω, με συγχωρείτε. Να σας κόψω την πίτσα σε 4 ή 8 κομμάτια. Σε 4. 8 δεν μπορώ να τα φάω. Πρέπει να έχει κοπεί στα μαθηματικά αυτός.

Τα social media, πέρα από το σκρολάρισμα, τα βιντεάκια και όλο αυτό το χρόνο που ξοδεύετε, είναι και για να μας ακολουθήσετε, εμένα και το ραδιόφωνο, Ιορδάνης αγαπητός official, και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να κάνετε στοράκια, να επικοινωνείτε μέσα από τα social μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν, μην χάνετε χρόνο, εγώ θα σας το θυμίζω κατά καιρούς, είναι ό,τι πιο σημαντικό στη σχέση μας για να έρθουμε πιο κοντά ο ένας με τον άλλο.

0: πιστεύω που του μιλά.
1: Ιορδάνης αγαπητός εδώ, και είμαι σίγουρος ότι και εσύ είσαι στην καλύτερη συχνότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να είσαι σίγουρος ότι εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, και αν το ζητήσεις, και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και συνεχίζω με μια εξαιρετική επιλογή με ταινίες πάντα για αυτή την εβδομάδα αλλά και την επόμενη που αφορούν τη μεγάλη οθόνη. The Social Reckoning, δραματική, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα υπόθεση, αλήθεια είναι, με μια εργαζόμενη του Facebook να συνεργάζεται με δημοσιογράφο για να αποκαλύψει εσωτερικά έγγραφα και σκοτεινές πρακτικές της πλατφόρμας. Τώρα, γιατί να τη δείτε? Επειδή αφορά κάτι που χρησιμοποιούμε καθημερινά, τα κοινωνικά δίκτυα και τη δύναμή τους, και γενικά είναι μια ωραία αφορμή στη μεγάλη οθόνη να πάρουμε και κάτι ωφέλιμο, κάτι που θα μας δημιουργήσει τροφή για σκέψη. Γενικότερα, αυτό που είναι το main course, το βασικό μήνυμα της ταινίας, είναι το πόσα ξέρουμε τελικά για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και αν πρέπει να τις εμπιστευόμαστε τελικά.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Θα πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ, υπέροχα τα σημερινά μηνύματα, νομίζω το ζήσαμε και φυσικά με μεγάλη μου χαρά αλλά και αγωνία ταυτόχρονα, σαν πρωτάρες δηλαδή, σας περιμένω στην εκπομπή της Τετάρτης.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το «Επιπτώσεις» και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: μαζεύτεσαι εσύ ποτέ.
1: Βράδυ τρίτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Δημήτρη, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Ειρήνης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Έρχονται Αναβίση Όχι Γιατί για τη Φωτεινή και αμέσως μετά η επιλογή του Χρήστου, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί.

Ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια, μια επιλογή του Πάνου και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, στο Φλωρέντιο και στη Φλωρεντία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, η ημέρα της ΔΕΗ και η Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη με αυτή του Γιάννη. Έλλη Κοκκίνου και τι σου χρωστάω.

τόσων. Εγγυζίνα, έρωτας μικρός, μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν Νίκος Βέρτης και Τι να πω για τον Κυριάκο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή του Δημήτρη, Ακύλας και το Πάρτι.

αγκαλιά. Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ακούμε μόνο τις δικές σας επιλογές και μία από αυτές ήταν του Χρήστου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Ηλία, Θοδωρής Φέρης και είπες. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1923 η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα, πρωτεύουσα της χώρας, αντί της Κωνσταντινούπολης. Σαν σήμερα το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μίση Φίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντετζανέιρο. Σαν σήμερα το 1972 ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης και οι νεκροί θα εντοπιστούν 72 ημέρες αργότερα. Σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε η Νάνα Μούσχουρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός, ενώ σαν σήμερα το 1904 έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Μελάς, στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη με αυτή τη ζωή. Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μπράβο!
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.

0: Λάθες. Ονιά στο Παγκράτη.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: A gente fazendo aquela festa nova.

μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης. Ο κόσμος στον κόσμο.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπες σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος,

0: Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το Ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.